Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. And every time I hear something hot, it makes me want to move.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια Σαλαμίνας, χωρίς ενεργό μέτωπο, και η δεύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε με διαφορά λίγων λεπτών στα Σελήνια. 2 νεκροί, 10 διακομιδές σε νοσοκομείο, ανάμεσα τους μία γυναίκα που φέρει εγκάβματα δευτέρου βαθμού, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα, είναι ο τραγικός απολογισμός. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από τις παραλίες Κολώνες και Σατερλή σε κοινή επιχείρηση του λιμενικού και της πυροσβεστικής. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στο Γενέση Τρικάλων, τα Λεύκα Μεσολογγίου και την περιοχή Κριτσά στο Λασίθι της Κρήτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Σκύρο. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες άφησε πίσω της η πρωτοφανής νεροποντή που έπληξε την Ανατολική Μάνη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, μέσα σε μόλις 4 ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε επικίνδυνους χυμάρους, κάτοικοι να παγιδευτούν από τα ορμητικά νερά μέσα στα αυτοκίνητά τους και μία γυναίκα να χτυπηθεί από κεραυνό και να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Εντολή να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους έλαβαν οι κάτοικοι συνοικίας της γερμανικής πόλης Μόνσαου στα σύνορα με το Βέλγιο εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που καίει βελγικό δάσος και κατευθύνεται στο γερμανικό έδαφος. Στήθηκε κέντρο φιλοξενίας και υποδοχής και φιλοξενίας σε σχολείο για όσους εγκαταλείπουν τις εστίες τους. Η πυρκαγιά στο Βέλγιο έχει απανθρακώσει σχεδόν 30.000 στρέμματα κατάφυτου και δυσπρόσιτου δάσους. Χαρακτηρίζεται μια από τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας. Ισχυρές βροχές και πλημμύρες στη Βενεζουέλα με 3 νεκρούς ανάμεσα τους 2 έφηβες που παρασύρθηκαν από ρέμα. Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο μετά από σκληρή μάχη με τον Ντουμπλάντης, ο οποίος με άλμα στα 6,15 πήρε το χρυσό στο ευρωπαϊκό του επίκοντο. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Ανακοινώσει για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου σε διεθνή ύδατα εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη, τονίζει η ανακοίνωση της ελληνικής διπλωματίας. Υπογραμμίζεται ότι τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Πρόστιμο μαμούθ 1.320.000 ευρώ επιβλήθηκε σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στη Βυτική Ελλάδα. Κατά τον έλεγχο κλιμακίου της ΑΔΕ διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση μίσθωνε 132 αυτοκίνητα τα οποία είχε δηλώσει σε ακινησία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το πρόστιμο για τη συγκεκριμένη παράβαση ενέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά όχημα σύν την αναδρομική αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Από το απόγευμα της 25ης Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων και οι αυξημένες συντάξεις χειρίας, οι οποίες είχαν περικοπεί. Αύριο τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, μία εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία και ως χθες το βράδυ συνεχιζόταν η αναζήτηση τυχών επιζώντων στα συντρίμια, με τις ελπίδες ωστόσο να έχουν πια σχεδόν εκμηδενιστεί. Στα περισσότερα σημεία των καταρρεύσεων κτηρίων, μηχανήματα έργου έχουν αναλάβει δράση. Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ κατέστρεψε χιλιάδες κτίρια και στήχησε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους, κατά τον επίσημο ακόμη προσωρινό απολογισμό. Τουλάχιστον 140 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ πως ήθελε η αμερικανική συμμετοχή να μειωθεί σημαντικά λόγω της πολύ καλής σχέσης του, όπως ανέφερε, με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες ως 5 μποφόρ, θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Διάσπαρτες αστείες και καπνογόνα σημεία στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Δύο νεκροί, 10 διακομιδές σε νοσοκομείο, ανάμεσά τους μία γυναίκα με εγκάβματα δευτέρου βαθμού, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα, είναι ο τραγικός απολογισμός. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στο Γένεση Τρικάλων, τα Λεύκα Μεσολογγίου και την περιοχή Κριτσάς στο Λασίθι της Κρήτης. Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Σκύρο. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες από την Αεροποντή που έπληξε την Ανατολική Μάνη. Κάτοικοι παγιδεύτηκαν από τα ορμητικά νερά μέσα στα αυτοκίνητά τους και μία γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Απομακρύνονται από τα σπίτια τους κάτοικοι συνοικίας της γερμανικής πόλης Μόντσαου στα σύνορα με το Βέλγιο εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που καίει βελγικό δάσος και κατευθύνεται σε γερμανικό έδαφος. Ισχυρές βροχές και πλημμύρες στη Βενεζουέλα με 3 νεκρούς ανάμεσα τους 2 έφηβες που παρασύρθηκαν από ρέμα. Στα 6 μέτρα πέταξε ο Μανώλης Καραλής στο άλμα επί κοντό και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Χρυσός ο Ντουπλάντης με άλμα στα 6-15. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας κολυμβητής μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Αντίδραση της Αθήνας για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου σε διεθνή ύδατα. Η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά μέχρι νεοτέρας κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Της Κρήτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη μεγάλη δασική πρικαγιά στη Σκύρο. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες άφησε πίσω της η πρωτοφανής νεροποντή που έπληξε το Σάββατο την Ανατολική Μάνη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, μέσα σε μόλις 4 ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε επικίνδυνους χυμάρους και κάτοικοι να παγιδευτούν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Μία γυναίκα χτυπήθηκε και τραυματίστηκε από κεραυνό. Εντολή να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους έλαβαν οι κάτοικοι συνοικίας της γερμανικής πόλης Μόνσαου στα σύνορα με το Βέλγιο εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που καίει βελγικό δάσος και κατευθύνεται στο γερμανικό έδαφος. Στήθηκε κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας σε σχολείο για όσους εγκαταλείπουν τις εστίες τους. Η πυρκαγιά στο Βέλγιο έχει απανθρακώσει σχεδόν 30.000 στρέμματα κατάφυτου και δυσπρόσιτου δάσους. Χαρακτηρίζεται μία από τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας. Ισχυρές βροχές και πλημμύρες στη Βενεζουέλα με 3 νεκρούς, ανάμεσα τους 2 έφηβες που παρασύρθηκαν από ρέμα. Ο Μανώλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Χρυσός ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6,15 μέτρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο αναδείχθηκε στον τελικό του Παρισιού ο Απόστολος Χρήστου. Ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση μετρά πλέον 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα 4 χρυσά. Αντίδραση της Αθήνας για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Πολύ ευτυχής δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσφατη υπογραφή αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Δείχνει πως η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους με πιο ουσιώδη τρόπο, σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του. Σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων με αρχή τις αγροτικές εκτάσεις που θα αποτελέσουν το πρώτο crash test προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα αλίευσης κοινοτικών ενισχύσεων με εικονικά μισθωτήρια. Θα ακολουθήσουν εντός του 2027 κατοικίες, εξοχικά και οικόπεδα. Από το απόγευμα της 25ης Αυγούστου αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων και οι αυξημένες συντάξεις χειρίας, οι οποίες είχαν περικοπεί. Λίγη αύριο τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, μία εβδομάδα συμπληρώνεται σήμερα από τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία και ως χθες το βράδυ συνεχιζόταν η αναζήτηση τυχών επιζώντων στα συντρίμια, με τις ελπίδες ωστόσο να έχουν πια σχεδόν εκμηδενιστεί. Στα περισσότερα σημεία των καταρρεύσεων κτηρίων, μηχανήματα έργου έχουν αναλάβει δράση. Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ κατέστρεψε χιλιάδες κτηρία και στήχησε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους, κατά τον επίσημο ακόμη προσωρινό απολογισμό. Τουλάχιστον 140 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει σήμερα στο Ισραήλ ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ, με σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τη λωρίδα της Γάζας, το οποίο προημερών απέρριψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ζητώντας αληθινό αφοπλισμό της Χαμάς. Χθες ο σύμβουλος και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκε με την ηγεσία της Χαμάς στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κούσνερ επέμεινε στον αφοπλισμό της οργάνωσης, καλώντας την να εφαρμόσει επαληθεύσιμα μέτρα. Τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας των ενόπλων δυνάμεων Νότιας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν όπως προβλέπεται, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας στη Σεούλ λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ πως ήθελε η αμερικανική συμμετοχή να μειωθεί σημαντικά λόγω της πολύ καλής σχέσης του, όπως ανέφερε, με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και από το μεσημέρι από νότιες ως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 34 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενίτη.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94 στους 98 και 3. Στον ήχο ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας, ο σταθμός της πόλης σήμερα είναι 16 Αυγούστου, έτσι δεν είναι, τόσο δεν είναι. Λοιπόν, και μετά το 15 Αυγούστου προσπαθούμε, 17 Αυγούστου, με διορθώνει ο Βαγγέλης, είναι 17 Αυγούστου. Η ώρα είναι 8 και 7 το πρωί και προσπαθούμε να ανασυνταχθούμε από το εορταστικό διήμερο της Παναγίας. Η Αθήνα είναι αυτή, τώρα που κατέβαινα στο σταθμό, είναι εντελώς άδεια και δεν ξέρω, ίσως αυτό είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει περίπου μόνο το 15 Αύγουστο, αλλά είναι μια θαυμάσια πόλη. Σκεφτόμουν πόσο όμορφη πόλη είναι μερικές φορές η Αθήνα. Δεν ξέρω, ίσως ήταν το φως, η διάβγεια της ατμόσφαιρας, η ησυχία, οι άνθρωποι που κοιτούσαν. Οι λίγοι άνθρωποι που έβλεπα καθώς περνούσαμε τη μηχανή και τους κοιτούσαν και με κοιτούσαν και εκείνοι, μερικές φορές μια πόλη αποκτά ένα δικό της πρόσωπο. Αποκτά μια. Δείχνει μάλλον την ψυχή της. Και ίσως τη δείχνει την ψυχή της όταν είναι λίγο πιο ήρεμη, όταν είναι λίγο πιο χαλαρή. Βέβαια. Όσο είμαστε εμείς στην Αθήνα, σε άλλα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου φυσικά, συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν μας κάνουν να είναι άσχημα πράγματα, όπως ας πούμε αυτοί οι δύο ηλικιωμένοι στη Σαλαμίνα που βρέθηκαν έξω από το σπίτι τους, τους ακούγανε να καλούν σε βοήθεια αλλά κανείς δεν πήγε να τους σώσει. Το σπίτι, το ειρωνικό, η μεγάλη ειρωνία είναι ότι το σπίτι τους βρέθηκε άθικτο. Οι ίδιοι πέθανε, οι ίδιοι σκοτώθηκαν από τη φωτιά, ίσως από τη φωτιά, από τον καπνό, ακόμα δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, και η θάλασσα ήταν σχετικά κοντά. Ο άντρας ήταν αρκετά ηλικιωμένος, γύρω στα 90 από ό,τι μαθαίνω εδώ πέρα. Είναι κάποια από τα τραγικά θύματα. Τραγικά όχι, δεν είναι τραγικά θύματα, είναι από τα θύματα. Όταν λέμε τραγικό, όταν χαρακτηρίζουμε κάτι τραγικό, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, ότι οι θεοί και το σύμπαν έχουν συνωμοτήσει ώστε να γίνει κάτι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να κάνουμε περισσότερα πράγματα για τις φωτιές και να κάνουμε οπωσδήποτε περισσότερα πράγματα για τις φωτιές, αν σκεφτούμε ότι από το 2019, κυρίες και κύριοι, έχουν αποτεφρωθεί εκατομμύρια στρέμματα. Δεν λέω για εκατοντάδες χιλιάδες, λέω για γύρω στα 4 εκατομμύρια στρέμματα. 4 εκατομμύρια στρέμματα. Και το καταπληκτικό είναι ότι από το 2019 μέχρι και το 2026, στην αρχή κάθε αντιπυρικής περίοδου αυτών των 7 ετών, εντελώς συμπτωματικά είναι η περίοδος διακυβέρνησης, έτσι, του κυβερνώντος κόμματος, όλοι οι αρμόδιοι από τον Πρωθυπουργό μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς ανακοινώνουν ότι είμαστε απολύτως προετοιμασμένοι, ότι όλα θα πάνε καλά και έχουμε σχεδόν, δεν λέω κάθε χρόνο, αλλά έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο νεκρούς. Πόσους είναι μέχρι σήμερα, φέτος, πόσους έχουμε, 5-6 νεκρούς, πόσους έχουμε. Και πάμε καλά. Και η κυβέρνηση λέει ότι πάμε καλά. Τώρα, πόσο πάμε καλά με εκατομμύρια στρέμματα να έχουν καεί, με νεκρούς ανθρώπους, αυτό είναι λίγο δύσκολο για μένα τουλάχιστον να το καταλάβω. Και μάλιστα έχουμε και μια δήλωση. Ο κύριος Κέρτσος, ο υπουργός παρά το πρωθυπουργό, που λέγανε παλιά, έτσι, ο υπουργός επικρατείας, μετά την πυρκαγιά στη Χαλκιδική, όπου έγιναν και εκεί κάποια απίστευτα πράγματα, στη Χαλκιδική, οι βορειοελλαδίτες συναχωρήθηκαν και λυπήθηκαν πάρα πολύ, γιατί η Χαλκιδική ήταν πράγματι, είναι, ξέρω εγώ, ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος και το αγαπούσαν πολύ. Βγήκε και είπε ότι από τα 2.500 λέει καμένα στρέμματα, τα 1.800 είναι μη δασικά. Οπότε εντάξει τότε, να ησυχάσουμε όλοι και να χαλαρώσουμε. Ευτυχώς που είναι τα μη δασικά, δηλαδή δεν είναι δηλώσεις αυτές
πες, μη λες τίποτα, ας πούμε, ή πες, ξέρω, κάνουμε ό,τι μπορούμε ή θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, που βέβαια και αυτή η δήλωση δεν έχει καμιά απολύτως αξία, διότι κάθε χρόνο τα ίδια λένε, ακριβώς. Αλλά μη λες τίποτα, ας πούμε. Δηλαδή, ειδικά ο κύριος Κέρνος έχει μια τάση στο να προσπαθεί, ας πούμε, να, πώς να το πούμε τώρα, να εξοραίσει, έτσι, να ψημιθιώσει, για να χρησιμοποιήσω μια ελληνική λέξη, να ψημιθιώσει την πραγματικότητα, ούτως ώστε να γίνει λίγο πιο ανεκτή, να γίνει λίγο πιο παρουσιάσιμη.

Είχα ξεχωρίσει μια είδηση για να σας την πω, για να τη σχολιάσω λίγο, που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Μόλις ήρθε η κυρία Λίλιαν Ξύλου. Καλημέρα Λίλιαν, καλημέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια βέβαια. Και έρχεται και κολλάει αυτή η δήλωση, αυτή η είδηση μάλλον, σε αυτή την εκπληκτική έτσι, δήλωση του κυρίου Σκέρτσου, του άρχοντα της στατιστικής αλχημίας, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος είχε πει και όλοι, και λέει μόλις το 1% του πρώτου ποδιού στη Χαλκιδική. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι από το πόδι κάει και το νύχι, ας πούμε, και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, δεν κάει το νύχι. Λοιπόν, η είδηση που θέλω να. Που είδα, είναι μια φωτογραφία βασικά που θέλω να σχολιάσω. Μια φωτογραφία. Είναι ένα πλοίο, το στερικό ενός πλοίου της γραμμής. Το οποίο από τη Μυτιλίνη πηγαίνει στην Καβάλα. Και μέσα σε αυτό το πλοίο, κάτω στην αίθουσα του πλοίου, κάτω στη μοκέτα κάτω, κοιμούνται 4-5 πυροσβέστες, αλλά χύμα. Όταν λέμε χύμα, εννοούμε χύμα. Έχουν ξαπλώσει κάτω όπως είναι προφανώς κατάκοποι. Είναι εξαντλημένοι, δεν είναι απλώς κατάκοποι, είναι εξαντλημένοι, είναι τελειωμένοι. Από ό,τι διάβασα τη σχετική είδηση που συνοδεύει τη φωτογραφία, έζηναν φωτιές για 5 μέρες στη Μυτιλίνη και γυρίζουν πίσω, ας πούμε, ξέρω, στην Καβάλα από όπου είχαν ξεκινήσει. Είναι τελείως, δεν καταλαβαίνουν που βρίσκονται, δηλαδή είναι, κοιμούνται βαθιά ο ένας δίπλα στον άλλον, σαν μωρά, πώς να σας το πω, σαν μικρά παιδιά, ας πούμε, που έπαιξαν πολύ και τα κουράστηκαν πολύ και τα πήρε ο ύπνος, και είναι κάτω στη μοκέτα. Είναι κάτω στη μοκέτα. Ο ένας είναι μπρούμ, το άλλο είναι ανάσκελα. Και γυρίζουν πίσω. Και λες τώρα, okay, εντάξει. Το να έπαιρνε η κυβέρνηση, το κράτος, το δημόσιο, το να πλύνει μια καμπίνα, έτσι, να πλύνει μια καμπίνα για να βάλει αυτούς τους κατάκοπους, τους εξαντλημένους πυροσβέστες, που τους βλέπεις σε άλλες φωτογραφίες, ας πούμε, να κοιμούνται το πρωί, αφού έχουν πολεμήσει όλη τη νύχτα με τις φωτιές, το πρωί τους βλέπεις να κοιμούνται στο χώμα, στην άσφαλτο, κουλουριασμένοι έτσι σε μια πέτρα με το κεφάλι του, μια πέτρα για μαξιλέρα στο κεφάλι του. Λοιπόν, το να πλήρωνε η κυβέρνηση μια καμπίνα για να βάλει, ξέρω εγώ, 5, 10, 20 άτομα να πάνε 4 καμπίνες, πόσο θα κόστιζε. Αλλά δεν είναι μόνο, δεν είναι τα έξοδα, είναι η αδιαφορία. Είναι η αδιαφορία. Του στείλω ότι, OK, έκανε τη δουλειά σου, γύρνα με το πλοίο. Δεν θες να σου πάρουμε και καμπίνα τώρα. Ποιος είσαι, μήπως είσαι κανένας πολιτικός, μήπως είσαι, ξέρω εγώ, κανένας κομματάρχης, μήπως είσαι κανένα το επικοινωνιακό επιτελείο, ας πούμε, κάποιου υπουργού, ας πούμε, το οποίο πρέπει να ταξιδέψει με την άνεσή του, ρε παιδί μου, με μια, έτσι, πώς θα, μια αρχοντιά, ας πούμε. Δεν είσαι τέτοιος, είσαι ένας άνθρωπος τον οποίο καλά, ευχαριστημένος να σου ξεπληρώνουμε και από πάνω, οπότε κοιμήσου σαν το σκυλί, ας πούμε, κάτω στο δάπεδο του πλοίου. Αυτό είναι μια εικόνα που τη βλέπεις και ντρέπεσαι που τη βλέπεις και ντρέπεσαι που είναι η ετεροντροπή. Το συνέστημα που ένιωσα όταν είδα αυτή την εικόνα είναι ακριβώς αυτή η λέξη, που είναι ένας νεολογισμός, αλλά δεν είναι κακός, φίλες και φίλοι, γιατί είναι αρκετά περιγραφικός και λέει ακριβώς αυτό. Νιώθω ντροπή για σένα, δηλαδή ντρέπεσαι για την για την ξεφτύλα κάποιου άλλου, έτσι, για να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτό, ένιωσα εντεροντροπή βλέποντας τους πυροσβέστες να κοιμούνται κατάχαμα στο δάπεδο, ας πούμε, ενός πλοίου, για να γυρίσουν στην βάση τους.

τώρα μπορούμε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι το πρώτο θέμα της σημερινής εφημερίδας των συντακτών. Λέει η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού. Ρεκόρ κερδών, παύλα, ρεκόρ δυστυχίας. Το κείμενο που συνοδεύει τον τίτλο είναι «Απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού. Εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν την δυστοπική εικόνα. Βαρύ το τίμημα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη».

Αυτό σημαίνει πως ο τουρισμός μας είναι η περίφημη, ξέρω, βαριά βιομηχανία με της Ελλάδας, το οποίο είναι λίγο βλακώδες, να το πεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αλίμονο αν είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Αν δηλαδή ο τουρισμός η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, τότε πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζί, διότι να, συμβαίνει μια στραβή, οτιδήποτε, ένας πόλεμος, μια κρίση, οτιδήποτε, μπαμ, πέφτει αυτή η βαριά βιομηχανία, καπούτ. Και μια κρίση οικονομική, θα θυμάστε, ας πούμε, στην, πώς το λένε, την περίοδο της οικονομικής κρίσης, που και της διεθνούς και της ελληνικής, όπου στην αρχή σταμάτησαν να έρχονται οι ξένοι τουρίστες και εύνης κάποιοι, οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες μάλλον στον τουρισμό, εστράφησαν στους Έλληνες, άρχισαν να προσέχουν και πάλι τους Έλληνες τουρίστες και να αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν και εκείνοι. Κάτι το οποίο δεν ήταν και τόσο έτσι, δεν ήταν και τόσο καλό, γιατί, όχι δεν ήταν καλό, καλό ήταν για τους Έλληνες τουρίστες, αλλά δεν είναι καλό για τη φιλοσοφία του τουρισμού. Δηλαδή δεν μπορεί να στηρίζεις, δεν μπορεί να οικοδομήσεις, ας πούμε, την οικονομία σου στην παροχή υπηρεσιών. Μπορεί να συμβεί κάτι και να καταρρεύσει αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτή η βαριά βιομηχανία είναι αυτός ο γίγαντας, λοιπόν, που με πύληνα πόδια. Γιατί η βάση είναι ασταθής και γιατί οι άνθρωποι που δουλεύουν στη γαλέρα, ας πούμε, αυτοί που τραβάνε το κουπί, που είναι πάρα πολλές, είναι πολλές χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, είναι εξαντλούνται, κυρίες και κύριοι, εξαντλούνται, δουλεύουν μέσα σε τρεις-τέσσερις μήνες, παράγουν έργο που εμείς όλοι οι πόλοι θα παρήγαμε σε κανονικά σε ένα χρόνο, δηλαδή λιώνουν στα πόδια τους, με άλλα λόγια, για να μπορέσουμε να δείξουμε προς τα έξω ότι έχουμε, ας πούμε, ένα, πώς το λένε, ότι είμαστε ένας προορισμός. Είμαστε ένας προορισμός και, ας πούμε, ένα, πώς το λένε, ότι είμαστε ένας προορισμός. Είμαστε ένας προορισμός και αισθανόμαστε και τόσο υπερήφανοι όταν βλέπουμε.

τιμή αυτό το πράγμα. Φυσικά θα δεχόμαστε τουρίστες, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο εκεί. Δεν μπορεί να είναι εκεί, να έχει δοθεί έμφαση εκεί και όχι, ας πούμε, στη βιομηχανία. Λέω με το φτωχό μου το μυαλό, στη βιομηχανία. Έτσι που παλιότερα είχαμε κάποια βιομηχανία, φτιάχναμε πάρα πολλά πράγματα. Πολύ περισσότερα από ό,τι φτιάχνουμε τώρα. Έτσι, από αυτοκίνητα μέχρι ψυγεία. Τώρα δεν φτιάχνουμε ούτε ψυγεία, ούτε αυτοκίνητο, τίποτα. Αλλά έχουμε εκπληκτικές τουριστικές υπηρεσίες, οι οποίες όμως, όπως σας είπα, στηρίζονται σε ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν γαλέρα. Γαλέρα κανονικά. Εκτός από τους επαγγελματίες του είδους που δουλεύουν στον τουρισμό, βέβαια είναι και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, φοιτητές, οι οποίοι είναι απλώς νέοι άνθρωποι. Πηγαίνουν ακριβώς για να κάνουν σεζόν. Οι σεζονίστες, οι περίφημοι. Αυτοί μπορεί να τους δεις, ας πούμε, να μην έχουν κανένα ρεπό. Για να μην έχουν ρεπό. Όχι για να μην έχουν ρεπό. Να δουλεύουν κάτι σαν 10 ώρες την ημέρα. Να κοιμούνται σε κάτι άθλια υπόγεια, ας πούμε. Αλλά όταν τους δεις μέσα στο ξενοδοχείο ή ξέρω στο εστιατόριο με την στολή ή κάτι τέτοιο, ή στον πιτσόμπαρο, ας πούμε, με την αμφίεση εκεί, λες πώς δουλεύει το πράγμα έτσι. Φοβερό είμαστε. Δηλαδή, ούτε ξέρω Μωρίσιους να είμαστε εδώ πέρα. Αλλά για να τον δεις αυτό τον νεαρό, ας πούμε, έτσι να σερβίρει με την προθυμία, δεν βλέπεις, όταν το βλέπεις έτσι, δεν καταλαβαίνεις ότι αυτός έχει περάσει μια νύχτα σε ένα άθλιο υπόγειο μαζί με άλλους. Και δεν βλέπεις επίσης τα κέρδη που έχει αποκομίσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης από αυτόν τον νεαρό και από αυτή την νεαρή κοπέλα η οποία δουλεύει στην επιχείρησή του. Πριν από μερικά χρόνια, θυμάμαι, είχε γίνει πάρα πολύ γνωστό αυτή η ιστορία με τον που κάποιος πάλι έτσι ρέκτης επιχειρηματίας είχε στήσει, ξέρω εγώ, κάτι σαν εξέδρες, να πούμε, μέσα στη θάλασσα, ας πούμε, κάτι σαν με κρεβάτια, ανάκλυντρα, εξέδρες, δεν ξέρω εγώ τι, τα είχε πακτώσει, ας πούμε, μέσα στη θάλασσα. Ξαπλώνανε πάνω οι τουρίστες και ερχόταν και του σέρβιρε ο σερβιτόρος ντυμένος, ο άνθρωπος, δεν ήταν γυμνός, δεν ήταν μαγείος, ήταν ντυμένος μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή το νερό του έφτανε μέχρι τη μέση και αυτό του πήγαινε, ξέρω, ντάικήρια. Και λες τώρα, εντάξει, και εντυπωσιασμός. Και ο άνθρωπος αυτός βγάζει ένα μεροκάματο. Ναι, αλλά δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι σωστό για κανέναν. Δεν πρέπει να είναι ο νεαρός αυτός ή η νεαρή 10 ώρες, 8 ώρες χειροπόσεις μέσα στο νερό για να πάει τα νταϊκύρια, ας πούμε, και τα κοκτέιλ στους φοβερούς τουρίστες. Δεν είναι σωστό για τους τουρίστες να δέχονται αυτή την εξευτελιστική περιποίηση. Δηλαδή, ποιος είσαι, βασίλης της Αγγλίας, ας πούμε, για να έρχεται ο άλλος να σου φέρνει μέσα στη θάλασσα, περπαντώντας το βυθό, ας πούμε, σου φέρνει, ξέρω, το ποτό σου. Και δεν είναι σωστό για την ελληνική οικονομία, γιατί αν στηρίζεσαι, το ξαναλέω για 8η φορά αυτό το πράγμα, μπας και το καταλάβω και εγώ ίδιος πρώτα, αν στηρίζεσαι σε αυτό και λες, ας πούμε, ότι εκεί ποντάρω, σε αυτό το χαρτί του τουρισμού ποντάρω τα πάντα, τότε το έχεις χάσει το παιχνίδι. Το έχεις χάσει το παιχνίδι, γιατί δεν επενδύεις στην έρευνα, δεν επενδύεις στη μόρφωση, δεν επενδύεις στον πολιτισμό, δεν επενδύεις στην τέχνη. Και μιλάμε για πολιτισμό τώρα και λέμε, ας πούμε, ξέρω όλα αυτά τα πράγματα την ίδια στιγμή που ο Υπουργός Πολιτισμού έχει εκχωρήσει τη διαχείριση όλων των πολιτιστικών, όλων των αρχαιολογικών χώρων στην Ελλάδα σε ιδιωτική εταιρεία. Το έχουμε ξαναπεί και αυτό δυσκολεύομαι να το χωνέψω, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, ας πούμε, αυτό το πράγμα ότι θα έρχεται μια εταιρεία και θα διαχειρίζεται όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή, τα λες, ας πούμε, ξέρω πώς διαχειρίζεται μια εταιρεία, ξέρω εγώ, ένα μπιτσόμπαρο, ας πούμε. Έτσι είναι και ο Ναός Ποσειδώνα. Τι Ναός Ποσειδώνα, τι μπιτσόμπαρο. Πόσο κάνει, τόσο βγάζουμε, τόσο έτσι, τόσο αλλιώς, τόσο τα έξοδα, τόσο το κέρδος. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Sorry κιόλας. Δηλαδή, μπορεί να μην είμαι τόσο μοντέρνος και τόσο φιλελεύθερο τέτοιος, ας πούμε, αλλά δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό. Δηλαδή μου έρχεται πολύ δύσκολο να το καταπιώ και δυσκολεύομαι, ας πούμε, να καταλάβω τη λογική πίσω από αυτό το πράγμα, ότι τα πάντα είναι προς αξιοποίηση, δεν λέμε προς πώληση, δεν είναι μια βαριά λέξη, είναι προς αξιοποίηση. Και αυτό λέγαμε με την κυρία Μενδώνη, ένα ακόμα πράγμα το οποίο, όπως σας είπα, είναι ένα ακόμα που δυσκολεύομαι πάρα πολύ να καταπιώ, είναι ότι έχει εντάξει κάποιους χώρους, ιστορικούς χώρους στην Ελλάδα, κάποια μνημεία, έτσι, ιστορικά μνημεία, στο καθεστώς το ότι μπορεί να δοθούν για δεξιώσεις, βεγγέρες και λοιπές έτσι εταιρικές εκδηλώσεις, όπου δηλαδή μπορεί να έρχεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, την από τώρα, ο CEO των εταιριών

α πούμε, που είναι χρηματοπιστωτικών εταιριών και λέει: OK, α κάνω μια δεξίωση, α πούμε, ξέρω, γιατί κουλέα, α πούμε, για παράδειγμα, για να εντυπωσιάσω, α πούμε, του συναδέλφου μου, να εντυπωσιάσω όλο τον χώρο του χρηματοπιστωτικού, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των τραπεζικών υπηρεσιών και να κάνω μια, αντί να την κάνω δεξίωση σε ένα κυριλέξιο ξενοδοχείο που την έχει κάνει, που την κάνει όλος ο κόσμος, τότε ας την κάνω και εγώ εκεί πέρα για να γουστάρουν, ας πούμε, οι τσέοι, έτσι, και οι executives και να βλέπουν και λίγο τα κελιά, ας πούμε, που οι αριστεροί τρώγανε το βρωμόξυλο. Είναι μια, δεν ξέρω, αυτό θεωρείται πολιτιστική πρόοδος, την οποία, συγγνώμη, αλλά αδυνατό να παρακολουθήσω και είναι πολύ αργά για μένα, δηλαδή, να εκπαιδευτώ. Βλέπω τη Δέσποινα την Παρδάκου να έχει έρθει για τους τίτλους των ειδήσεων, οπότε πάμε τραγούδι και μετά τίτλοι ειδήσεων.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια Σαλαμίνας. Χωρίς ενεργό μέτωπο η δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. 2 νεκροί, 10 διακομιδές σε νοσοκομείο, ανάμεσά τους μία γυναίκα με εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές στο Γένεση Τρικάλων, τα Λεύκα Μεσολογγίου και την περιοχή Κριτσάς στο Λασίθι της Κρήτης. Βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Σκύρο. Απομακρύνονται από τα σπίτια τους κάτοικοι της γερμανικής πόλης Μόντσαου στα σύνορα με το Βέλγιο εξαιτίας της τεράστιας πυρκαγιάς που καίει βελγικό δάσος και κατευθύνεται σε γερμανικό έδαφος. Ισχυρές βροχές και πλημμύρες στη Βενεζουέλα με 3 νεκρούς, ανάμεσά τους 2 έφηβες που παρασύρθηκαν από ρέμα. Στα 6 μέτρα πέταξε ο Μανώλης Καραλής στο άλμα επικοντό και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο, ο Απόστολος Χρήστου. Αντίδραση της Αθήνας για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης, Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου σε διεθνή ύδατα. Η εγκαθίδρυσή τους είναι παράνομη, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Πολύ ευτυχής δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος για την πρόσφατη υπογραφή αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στην Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στο Ισραήλ ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάρεντ Κούσνερ σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια για επανεκκίνηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Σκυτάλη και πάλι στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Σας έλεγα λοιπόν για τον τουρισμό πριν τους τίτλους των ειδήσεων, για τα μεγάλα έσοδα που, τα οποία όμως τα καρπούνται οι μεγάλοι επιχειρηματίες στις τουριστικές επιχειρήσεις και όχι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δουλεύουν με εξαντλητικά ωράρια. Όμως οι επιπτώσεις από τον υπερτουρισμό έχουν αρχίσει και γίνονται αισθητές και σε άλλες, πώς να πω, πτυχές του δημοσίου βίου, όπως ας πούμε, ξέρω εγώ, η τεράστια, οι απαρχές της λειψιδρίας, όχι απαρχές, η επέκταση της λειψιδρίας στα ελληνικά νησιά από την σπατάλη του νερού, από τεράστια σπατάλη του νερού από τις ξενοδοχειακές μονάδες. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι, ας πούμε, βλέπεις τη Σαντορίνη, η οποία είναι ένας πανέμορφος ξερόβραχος, ας πούμε, ο οποίος, αυτός ξερόβραχος όμως, έχει, ξέρω εγώ, το βλέπεις από πάνω με το αεροπλάνο και έχει 700 πισίνες ο ξερόβραχος και λες, πώς διάβολο, συγγνώμη, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ο ξερόβραχος να έχει πισίνες, ας πούμε. Ναι, κάτι δεν πάει καλά με αυτό το μοντέλο, φίλες και φίλοι, δεν πάει καλά, και όχι μόνο δεν πάει καλά όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις, όσον αφορά τα κάτεργα και όσον αφορά τα τεράστια κέρδη των ξενοδόχων, των επιχειρηματίων, οι οποίοι παραβιάζουν σχεδόν κάθε πτυχή της εργατικής νομοθεσίας για να μπορέσουν να συνεχίσουν να έχουν αυτά τα υπερκέρδη. Κάτι δεν πάει καλά και στην, πώς να το πω τώρα, στην ίδια στη μενταλιτέ, στην ψυχή του κόσμου, του έθνους. Δηλαδή, όσο μπαίνει χρήμα και το χρήμα φαίνεται να, όλο αυτό το χρήμα φαίνεται, δεν μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, μπορεί να κάνει κάποιους, τους κάνει κάποιους σίγουρα πλουσιότερους, άλλοι μπορεί να καρπούνται κάποια ψυχία και μεγαλύτερα κομμάτια από το χρήμα που μπαίνουν, αλλά στο τέλος δεν ξέρω αν γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Παράδειγμα, δηλαδή έχω μια είδηση στο μυαλό μου την οποία νιώθω ότι πρέπει να σας να την μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι από εκείνες ειδήσεις, φίλες και φίλοι, που είναι σαν το χαλίκι στο παπούτσι μας. Πρέπει να το βγάλεις, δεν γίνεται, σε ενοχλεί, δηλαδή θυμίζει συνεχώς την ύπαρξή του. Λοιπόν, στη Μύκονο, έτσι, σε ένα από τα διάσημα, έτσι, γκουλάκ της καταναγκαστικής διασκέδασης, ας πούμε, αυτό πάρτε το καλαμπούρι κάνω, μη μου στείλετε. Λοιπόν, βγήκε μια εκπληκτική είδηση και μάλιστα μάθαμε την είδηση από ένα βίντεο στο οποίο ο εμπνευστής αυτού του event, θα σχολιάσω μετά το event, τέλος πάντων, μιλάει με τον, εξηγεί σε κάποιον, δημοσιογράφο, δεν ξέρω, σε κάποιον, εξηγεί τις παραμέτρους του event και λέει ότι είχαν διοργανώσει, ας πούμε, στο... δεν είμαι σίγουρος τι ακριβώς ήταν αυτό, ξενοδοχείο ήταν, εστιατόριο, σίγουρα εστιατόριο, ξενοδοχείο, κάποια ξενοδοχειακή επιχείρηση, τουριστική επιχείρηση, είχαν οργανώσει έτσι ένα πολύ προχωρημένο και πάρα πολύ πρωτοποριακό, ας πούμε, event, δηλαδή για τους πάρα πολύ ψαγμένους ανθρώπους που το έχουν πολλά μηδενικά, ας πούμε, στο τραπεζικό λογαριασμό. Και ήτανε τι, ήτανε σούσι, ομό ψάρι δηλαδή, συγγνώμη το λέω και έτσι, ομάλα, το σούσι είναι ομό ψάρι. Λοιπόν, ήταν κατανάλωση σούσι στο γυμνό κορμί μιας κοπέλας. Και λέει λοιπόν ο ρεκ της επιχειρηματίας, η κοπέλα έκανε την πιατέλα. Σερβίραμε πάνω στο γυμνό κορμί της. Με το αζημίωτο νύτα. Και το γελάει, ας πούμε. Ναι, πήρε 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ για 3 ώρες. Αλλά δεν έπρεπε να κουνιέται καθόλου. Ήταν απολύτως ακίνητη, για 3 ώρες δεν μπορούσε ούτε να ξυστεί. Και αυτό το λέει μια φυσιογνωμία, μια μούρια, ας πούμε, της Μυκόνου. Και φανταστείτε τώρα μια κοπέλα να είναι ακίνητη, γονατιστή, διότι δεν ήταν όρθια για να κρατάει τα πιάτα, ήταν γονατιστή και πάνω στο σώμα της ή ξαπλωμένη, δεν έχω εικόνα για να σας την περιγράψω, μπορεί να είναι απλώς ξαπλωμένη πάνω σαν τραπέζι, τα μπρούμητα, τα ανάσκυλα, θα σας γελάσω, και πάνω στο σώμα της να είναι σερβιρισμένα εδέσματα και να είναι διάφοροι χάιδες, ας πούμε, και πάρα πολύ τρέντι τύποι, ας πούμε, ξέρω εγώ, και κυρίες, ας πούμε, καταπληκτικές, γύρω τριγύρω, και ατσιμπολογάνε σούσι, σασίμι και όλα αυτά τα ιαπωνέζικα ομοφαγικά πράγματα από το γυμνό της σώμα.
Αυτό, δηλαδή το να τρως πάνω στο γυμνό κορμί, κατά προτίμηση πάνω στο γυναικείο γυμνό κορμί, υπάρχει ιαπωνικός όρος, έτσι λέγεται νιοταϊμόρι ή κάπως έτσι. Είναι η πρακτική του να χρησιμοποιεί το γυναικείο σώμα, έτσι, ως πιατέλα σούσι, και ήταν πολύ διαδεδομένη αυτή η πρακτική στη δεκαετία του 60. Διαβάζω σχετική είδηση. Πολυτελή ξενοδοχεία με θερμές πηγές τη χρησιμοποιούσαν για σπουδαίους δυτικούς επιχειρηματίες. Δυτικούς επιχειρηματίες που έκαναν εταιρικά ταξίδια πριν το ανακαλύψουν τα μεγάλα περιοδικά της Δύσης και το κάνουν editorial trend, μόδα να πούμε. Το ανακαλύπτουν οι δυτικοί βέβαια και το βαφτίζουν Naked Sushi. Και τη δεκαετία του 90 η τάση απογειώνεται με Vanity Fair και το New York Magazine να κάνουν εκτενή φωτογραφικά αφιερώματα σε exclusive clubs. Σας θυμίζω ότι εκείνη περίπου την εποχή μας ξεβλάχευε, θα θυμάσαι, μας ξεβλάχευε άλλος, έτσι, ξεβλαχευτής ντόπιος. Τέλος πάντων, και έχουμε αυτή την πρακτική του νιοταϊμόρι, που είναι να τρως. Αυτό τώρα εμένα μου φαίνεται αειδιαστικό, δηλαδή να χρησιμοποιείται το ανθρώπινο και δει το γυναικείο σώμα σαν τραπέζι. Μου φαίνεται, είναι η αποθέωση, είναι ο κολοφώνας της πατριαρχίας, δηλαδή μου θυμίζει κάποιους βάρβαρους βασιλείς οι οποίοι κάθονταν στο θρόνο και για σκαμνάκι είχαν γυμνές κοπέλες. Τσίγανε εκεί απλώς για να κουμπούν τα πόδια τους, ας πούμε. Μου φαίνεται τρομακτικά χυδαίο αυτό το πράγμα. Τρομακτικά χυδαίο. Και τώρα πρωτοποριακά δεν το σχολιάζω. Τι πιάνει η γνώμη μου για την λεγόμενη πρωτοπορία του ζητήματος. Δεν είναι καμιά πρωτοπορία. Δηλαδή το να αντικειμενοποιείς το ανθρώπινο σώμα και δει, επαναλαμβάνω, το γυναικείο σώμα, δεν είναι πρωτοπορία. Είναι από την αρχαιότητα αυτό το πράγμα. Και τα κάναν και αυτές τις χυδαίες αειδίες κάνουν πολύ καλύτερα και οι Ρωμαίοι, έτσι, τις κάνουν πολύ καλύτερα και οι Κινέζοι και όλοι αυτοί. Άρα δεν είναι καμία πρωτοπορία αυτό το πράγμα. Τώρα, αυτό γίνεται όμως στην Ελλάδα το 2026. Και η ερώτηση είναι, αν θέλει κάποιος, αν μπορεί και θέλει κάποιος, αν επιμένει κάποιος να καταλογίσει ευθύνες, δηλαδή ποιος φταίει για αυτή την ξεφτύλα, Φίλες και φίλοι, εδώ δεν ξέρω αν θα απογοητεύσω κάποιους ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι η ευθύνη επιμερίζεται. Είναι ένα μέρος της ευθύνης πηγαίνει ασφαλώς στους πελάτες, οι οποίοι με τα λεφτά τους, έτσι, δημιουργούν την ανάγκη για να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι, και για να λένε μετά, ας πούμε, στους φίλους τους του ιδίου φυράματος ότι, ξέρεις κάτι, πήγα στη Μύκονο και έκανα νιοταϊμόρια. Τι λες ρε μεγάλε, του λέει ο άλλος, ας πούμε, ναι, βέβαια, και το διηγείται, ας πούμε. Λοιπόν, οι πελάτες από τη μία, ο επιχειρηματίας ασφαλώς από την άλλη, ο οποίος δεν έχει κανένα ηθικό ενδιασμό, ας πούμε, να κάνει το ξενοδοχείο του, τώρα μην πω τι να το κάνει, τέλος πάντων, και να σερβίρει πάνω σε αυτό, πάνω σε γυμνά γυναικεία κορμιά. Και εγώ θα πω ότι ένα μέρος της ευθύνης, τώρα δεν ξέρω πόσο μικρό, μεγάλο, μεγαλύτερο, μικρότερο, το έχει και η ίδια η κοπέλα, η οποία δέχτηκε. Θα μου πεις τώρα 5 χιλιάρικα. Είναι γρήγορα λεφτά. Δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να την κατακρίνω, αλλά πιστεύω ότι έχει και εκείνη ένα μέρος ευθύνης, γιατί αλλιώς θα μπορούσε να πει όχι. Δεν θα δώσω εγώ το σώμα μου για να φάει κάποιος, επιχειρηματίας πάνω στην πλάτη μου ή στο, ξέρω εγώ, στήθος μου ή στην κοιλιά μου, ας πούμε, σούσι, για να έχει μετά υπερηφανεύεται. Και για να οικονομήσει βέβαια και ο επιχειρηματίας.

Μια άλλη μεγάλη είδηση, την οποία δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και αυτή, είναι αυτή η αυθαίρετη ανακήρυξη δύο τεράστιων περιοχών στο Αιγαίο, δύο μεγάλων περιοχών στο Αιγαίο, από την Τουρκία, η αυθαίρετη, που είναι προκλητική βέβαια, ως θαλάσσια πάρκα. Τώρα, θαλάσσια πάρκα, τι θαλάσσια πάρκα, μην έχετε στο μυαλό σας, ας πούμε, κάτι, ξέρω, σαν το Water World, να πούμε έτσι με παιχνίδι. Όχι, δε, όταν λέμε θαλάσσιο πάρκο, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα στα νέα, σε αυτές τις περιοχές η Τουρκία προσπαθεί να προσδώσει νομική υπόσταση και κυβερνητική νομιμοποίηση εντός εισαγωγικών, με απότερο σκοπό να επιβάλλει ερευνητικές, αλλιευτικές και επιχειρησιακές απαγορεύσεις σε αυτές τις περιοχές εις βάρος της Ελλάδας. Αυτές οι δύο περιοχές, η μία είναι, όπως ανακοινώθηκε, ας πούμε, η μία περιοχή είναι, όπως είπαμε, μεταξύ Ρεδεστού, κοντά στις τουρκικές ακτές της Ρεδεστού και του Τσανάκαλε, εκτινόμενο γεωγραφικά μεταξύ της Αμοθράκης και της Λίμνου, που είναι, μπαίνει σφήνα ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο. Δηλαδή, για άμα θες να πας από τη Σαμοθράκη στη Λίμνο, θα πρέπει να περάσεις μέσα από το τουρκικό θαλάσσιο πάρκο, κάτι το οποίο είναι λίγο αδιανόητο. Έτσι και η άλλη περιοχή, η άλλη μεγάλη περιοχή, είναι μεταξύ της Φετίγε, της επαρχίας Μούγλα, έτσι, και του Κάς. Το Κάς είναι η αρχαία αντίφελος και είναι ακριβώς απέναντι από το Καστελόριζο. Είναι στα ούτε δύο μίλια, δύο σκάρτα μίλια, ας πούμε, από το δύο ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο στις τουρκικές ακτές το Κάς. Ουσιαστικά αυτή η χωροθέτηση αποκλείει, εγκλωβίζει κατά κάποιο τρόπο ολόκληρο το Καστελόριζο. Για το Καστελόριζο ιδιαίτερα έχω προσωπική εμπειρία, διότι έχω καλές σχέσεις με το φεστιβάλ του Καστελορίζου, το οποίο γίνεται εκεί στα τέλη του Αυγούστου, σε λίγες μέρες. Είναι ένα σημαντικό φεστιβάλ, αλλά το θέμα είναι ότι το ίδιο το νησί του Καστελορίζου, φίλες και φίλοι, δεν είχα ξαναπάει, ας πούμε, στο Καστελορίζου, και πήγαινα. Έχω πάει εδώ τέσσερα χρόνια συνεχώς στο φεστιβάλ, και αυτό μπορώ να πω είναι ότι στο Καστελόριζο κατάλαβα ότι η ελληνικότητα έχει μια διαφορετική τιμή, ένα διαφορετικό βάθος, μια διαφορετική υπόσταση από την ελληνικότητα, την έννοια της ελληνικότητας στο Σύνταγμα, ας πούμε, εδώ που βρισκόμαστε. Δηλαδή, από το να είσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην παιδεία Συντάγματος και να βλέπεις την ελληνική σημαία κυματίζει πάνω στη Βουλή, έτσι, στο κοινοβούλιο, είναι ένα στοιχείο. Αλλά το να είσαι στο Καστελόριζο και να βλέπεις την ελληνική σημαία να κυματίζει απέναντι ακριβώς από τις τουρκικές ακτές, είναι ένα άλλο στοιχείο, και εκεί νιώθεις κάπως περισσότερο, δεν ξέρω, ίσως να είναι αφέλεια αυτό, νιώθεις περισσότερο ένα βάρος, νιώθεις κάπως σαν να είσαι λίγο ακρίτας σε ένα μέρος όπου, αν υπάρχει κάτι τέτοιο σαν τον ελληνισμό, είσαι στο προπύργιο, σε ένα από τα προπύργια, σε μια από τις επάλξεις, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν ακούγεται αυτό λίγο πατριωτικό κάπως έτσι, αλλά κάπως έτσι νιώθεις αν σκεφτείς, ας πούμε, ότι ουσιαστικά το νησί του Καστελορίζου στην πραγματικότητα είναι ένα κατοικημένο φυλάκιο, έτσι. Είναι ένα κατοικημένο φυλάκιο. Τώρα, το πώς, ας πούμε, για παράδειγμα, σας πω κάτι που είναι πραγματικά πολύ αστείο αν το δεις, αλλά οι ντόπιοι φυσικά το έχουν συνηθίσει, είναι ότι το λιμάνι του Καστελορίζου είναι σαν πέταλο, έτσι. Έχει σπιτάκια γύρω-γύρω που είναι πανέμορφα σε όλα τα χρώματα του ουρανίου τόξου. Είναι κάτι που θα μάθω να το βλέπεις την πρώτη φορά, δηλαδή αισθάνεσαι πραγματική έκπληξη να το βλέπεις αυτό. Λοιπόν, είναι όπως είναι το λιμάνι, λοιπόν, σαν πέταλο, μάλλον στενό πέταλο. Να βλοχεί μονίμως μία πυραυλάκα τους, έτσι, με την πρίκα της, με τα υπόλοιπα, μην λέμε πολλά πράγματα, τέλος πάντων μία πυραυλάκα τους. Ωραία. Όταν έρχεται, λοιπόν, το πλοίο της γραμμής και έρχεται μέσα για να δέσει, ας πούμε, στο λιμάνι του Καστελορίζου, επειδή δεν χωράνε και τα δύο, βγαίνει η πυραυλάκα τους, έρχεται το καράβι, κάνει τη μανούβρα του, φορτώνει, ξέρω εγώ, φεύγει, και αφού έχει φύγει το καράβι της γραμμής, ξανάρχεται πάλι πίσω η πυραυλάκα τους και δεν πάλι. Δηλαδή, αν το δεις αυτό το πράγμα, τότε καταλαβαίνεις ότι, εντάξει, η ελληνικότητα έχει διαφορετικές τιμές. Τώρα, το πώς
θα συνυπάρξει, αν θέλετε, αυτή η ελληνικότητα, έτσι, με την κήρυξη της περιοχής γύρω τριγύρω, δηλαδή την ασφικτική περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, την αυθαίρετη κήρυξη του ως θαλάσσιο πάρκο, τουρκικό θαλάσσιο πάρκο, αυτό θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει στο μέλλον.

0: Και τώρα περάσουμε σε μια εξωτερική είδηση, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ελληνική επικαιρότητα και την τρέχουσα επικαιρότητα. Η είδηση συνοπτικά επιγραμματικά είναι η εξής. Ο Αμερικανός εκατομμυριούχος Άσερ Γουάτκινς, ο οποίος επί χρόνια σκότωνε δεκάδες ζώα για τρόπαια, έτσι, και καφιόταν για τις δολοφονίες αγρίων ζώων που έκανε, σκοτώθηκε αυτόν τον Αύγουστο από τον κάρφωσε ένα βουβάλι καφίρ. Λοιπόν, ο 52χρονος εκατομμυρίουχος έχει πυροβολήσει, από ό,τι διαβάζω εδώ, κάθε είδους ζώο. Έχει σκοτώσει πούμα, έχει σκοτώσει αντιλόπες, ζεύρες, ελάφια. Μετά το θάνατό τους, πόζαρε πάντα για φωτογραφίες. Δηλαδή έβαζε το θύραμα, ας πούμε, για το οποίο έχει πληρώσει χιλιάδες δολάρια, ας πούμε, για να το κυνηγήσει, και έβγαινε φωτογραφία ως τρόπαιο, τις οποίες ανέβαζε στο προφίλ του στο Facebook. Λοιπόν, παίρνοντας μαζί σε αυτό το κυνήγι και την κόρη του, τη μικρή του κόρη, η οποία από μικρή ηλικία και εκείνη πόζαρε δίπλα στον μπαμπά, τον κυνηγό, ο οποίος σκότωνε τα ζώα, τα άγρια ζώα για τα τρόπαια. Κυνηγούσε λοιπόν ο κύριος, ο Γουάτκινς, δεν είναι πλέον κύριος, στην Νότια Αφρική. Ένα τεράστιο βουβάλι καφίρ τον σκότωσε τελικά, βρήκε δηλαδή την έμεσή του, ο Αμερικανός εκατομμυριούχος, από ένα βουβάλι καφίρ. Μιλάμε για ένα τεράστιο πλάσμα από τα βουβάλια στην Αφρική, και ιδιαίτερα αυτό το βουβάλι που φτάνει ως τον 1,5 τόνο και ευθύνεται για 200 θανάτους ετησίως, και είναι ίσως το πιο άγριο ζώο της Αφρικής. Δηλαδή αυτό που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη, περισσότερους θανάτους, επιφέρει περισσότερους θανάτους από όλα τα άλλα ζώα, και από τα λιοντάρια και από τα άλλα. Το τελευταίο πολυήμερο ακριβό σαφάρι του Γουάτκινς του είχε κοστίσει γύρω στις 10.000 δολάρια στο καταφύγιο θυραμάτων Μπαμπισάνα. Ήταν τακτικός πελάτης εκεί, λέει ο διοργανωτής του σαφάρι που έκανε. Την πρώτη μέρα σε αυτό το σαφάρι, τέλος πάντων, κατόρθωσε να πυροβολήσει μια αντιλόπη, αλλά τη δεύτερη μέρα συνάντησε τη μοίρα του από το βουβάλι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να πω ότι, να σας πω την αλήθεια, κανείς δεν πρέπει να χαίρεται για το θάνατο κανένας ανθρώπου. Δεν λυπάμαι όμως, δεν λυπάμαι για το θάνατο του Αμερικανού εκατομμυρίου Γουάτκινς. Αντίθετα, βρίσκω ότι υπάρχει ένα στοιχείο δικαιοσύνης, και στο κάτω-κάτω κυνηγός ήταν. Το να κυνηγάς, ας πούμε, άγρια ζώα έχει και ένα στοιχείο κινδύνου, οπότε ήταν λογικό, ας πούμε, να αντιμετωπίσει αυτό τον κίνδυνο. Και τέλος πάντων, όταν θα περάσει στην αντιπέρα όχθη ο Γουάτκινς, μπορεί να τον δει να τον περιμένουν, ας πούμε, όλα τα ζώα, τα δεκάδες ζώα που έχει στείλει και αυτός εκεί πέρα, τα πούμα, οι αντιλόπες, τα λιοντάρια, τα βουβάλια, τα πάντα. Οπότε καλό ταξίδι, κύριε Γουάτκινς, και εύχομαι να έχεις για μια αιωνιότητα, ας πούμε, την έμεσή σου στα μάτια αυτών των ζώων. Τίτλοι ειδήσεις. Ακούσατε τον Παύλο Μεθενίτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Μακόπουλος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλια Ξύλου, ο Σταύρος Αμάραντος απαντούσε στο τηλεφωνικό κέντρο, και έχουμε Γαλάτια Καρακατσάνη για τις ειδήσεις. Γεια σας, τα λέμε αύριο.
1: Ανάσες ιστορίας.
2: 17 Αυγούστου 1969, την τρίτη και πιο εμβληματική ημέρα του φεστιβάλ Woodstock, περίπου 400.000 νέοι συγκεντρώνονται σε αγροτική περιοχή στο Μπέθελ της Νέας Υόρκης για να παρακολουθήσουν ένα από...
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό.
6: Γιώργος Θαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοβολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8. Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock, ο κλοκ. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω. 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
4: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Hey-ya, hey-ya, hey-ya, hey-ya.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα.

0: Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
1: Σαν το νερό δεν έχει.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμπούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοβολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 90.

0: περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα. Περίπου έτσι γράφεται το μέλλον μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο, μακροημέρευση και χιλιετία. Πάντα τέτοια.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Κατά Καρφίδου. Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και μία ώρα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα Παιανίας. Επί τόπου παραμένει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, καθώς η πυρκαγιά αυτή είναι πλέον οριοθετημένη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Το μεσημέρι όταν έχει ζήσει η φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, καθοριστικό ήταν το γεγονός ότι στην περιοχή εκτελούσαν περιπολία 2 αεροσκάφη, τα οποία ήταν γεμάτα νερό και μέσα σε 10-15 λεπτά από την έναρξη της φωτιάς κατάφεραν να γίνουν οι πρώτες ρήψεις και να την περιορίσουν σημαντικά. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 60 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα και 17 οχήματα. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Mm-hmm. Ευτυχώς, όπως είπαμε, έχει σβήσει η φωτιά. Στο σημείο παραμένουν ωστόσο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παραμένει για λίγη ώρα ακόμα κλειστή η λεωφόρος Πάτων στο ρεύμα προς λεωφόρο Μαραθώνος και η οδός Παπαγγελή από το ύψος της Αττικής Οδού.
3: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ήταν ο Δημήτρης Πέρος. Σε πλήρη εξέλιξη εντωμεταξύ έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής για τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς στη Σαλαμίνα, την ώρα που εν αέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερό υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης και ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Στα Σελήνη, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια, η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στα Περιστέρια, είπε στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Πρόσθεσε δε ότι προκαλεί εντύπωση πως οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, προτρέποντας ωστόσο να αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν. Στο νησί έφτασε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος για αυτοψία και σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Στην Καβάλα, τώρα για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και σήμερα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Εύβοια και η Βιωτία. Μια αλλαγή προς μεικτά δάση σε απάντηση στις μεγάλες και επικίνδυνες πυρκαγιές στη Γερμανία και το Βέλγιο ζητά επικεφαλής του Γερμανικού Συμβουλίου Δασοκομείας το γεγονός ότι οι πυρκαγιές σημειώνονται τώρα σε περιοχές που χαρακτηρίζονταν τυπικά υγρές περιφέρειες ή περιφέρειες αυξημένης υγρασίας δείχνει ξεκάθαρα ότι η κλιματική αλλαγή προχωρεί, δήλωσε. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ο Μανούλης Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και κατέκτησε το σημαίνιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Χρυσός ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6 και 15 μέτρα. Σφοδρή κριτική για τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Παράνομη ενέργεια τη χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Για απουσία εθνική στρατηγική τη ελληνική κυβέρνηση, κάνει λόγο με ανακοίνωση τη Ερένα Δούρου, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Να αλλάξει πλεύση κυβέρνηση, ζητά με ανακοίνωση τη Ιελά του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα αποδεικνύεται ότι η Νέα Δημοκρατία άνοιξε την Κερκόπορτα για την τουρκική εισβολή στο Αιγαίο, τονίζει σε ανακοίνωση τη ελληνική. Και λύση για ακόμη μία ακόμη απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης, κάνει λόγο πρόεδρος της Νίκης. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ευθεία απειλή κατά του Τραμπ από τον αρχηγό του Ιρανικού στρατού Αμίρ Χατάμι, απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για τα στενά του ορμούς, προειδοποίησε ότι το να αστειεύεται κανείς με μια τέτοια προοπτική αποτελεί μεγάλο λάθος, προσθέτοντας ότι το Ιράν διαθέτει υπερασπιστές που θα τους σπάσουν τα πόδια. Ανακοίνωσε παράλληλα αμοιβή 30.000 δολαρίων για τη θανάτωση αιχμαλωσία Αμερικανών στρατιωτών, με το ποσό αυτό να διπλασιάζεται αν πρόκειται για γυναίκα που θα προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς εξαιτίας, όπως καταγγέλνουν, της εισόρευσης και όξυνσης σοβαρών εργασιακών και λειτουργικών προβλημάτων κατά τη διενέργειά τους. Στο διεθνή χώρο και πάλι, 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από τη ΜΕΤΑ αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram, κατηγορώντας τον Αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν την προστασία τη ιδιωτικότητα των παιδιών. Στη μακρά λίστα των ετοιμάτων του, οι ανάγουσε πολιτείε ζητούν από τη ΜΕΤΑ στη δίκη που ξεκινά αύριο να εφαρμόσει συστήματα γονική επαλήθευση για του εφήβου και να τροποποιήσει του αλγόριθμου προτάσεων που χειραγωγούν την τοπαμίνη. Τα μελτέμια αποχωρούν και έρχεται άνοδο τη θερμοκρασία με διάρκεια στι 26 Αυγούστου, όπω είπε ο Γιάννη Σταματάκη, επικεφαλή του ιστότοπου Forecast Weather Greece. Στην Αττική αύριο σε κανονικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία, που θα δείξει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κοιμανθεί από 24 ως 33 βαθμού Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθεί η Ελεονόρα Ορφανίδου.
5: Αθήνα 984.
6: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάνη.

Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε στη ραδιοφωνική επικράτεια του Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή, Ελεονόρα Ορφανίδου μόνο, η Κουμάντου μαζί μας το Σεπτέμβρη. Σε έναν κόσμο που κατακλείζεται καθημερινά από μονόδρομους και σε ένα πολιτικό σκηνικό γιγάντωσης της εκτελεστικής εξουσίας έναντι των άλλων δύο, της νομοθετικής και της δικαστικής, ειδήσεις όπως αυτή της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας που έκρινε μη σύνομη την αδειοδότηση και τα προγράμματα σπουδών τριών μη κρατικών πανεπιστημίων αποκτούν ιδιαίτερη αξία και βεβαίως κοινωνική προβολή και βεβαίως έχουν ένα τεράστιο κοινωνικό ενδιαφέρον. Γιατί η συζήτηση για μια τέτοια απόφαση δεν αφορά μόνο και απλώς την πολιτική επικαιρότητα, αφορά τα θεμέλια του συνταγματικού μας πολιτισμού και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα. Και βεβαίως αφορά και πάρα πολλά πρόσωπα, γονείς και παιδιά που έχουν κάνει τις εγγραφές τους και υπολόγιζαν να ξεκινήσουν τον Οκτώβρη τις σπουδές. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει τις άδειες λειτουργίας των τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν είναι απλώς μια δικαστική είδηση, αλλά είναι παράδειγμα της νομικής και θεσμικής προσήλωσης που μπορεί να ανατρέψει αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας. Το ερώτημα είναι έως πού. Ποιο είναι το όριο και αν είναι υπαρκτό. Νομίζω ότι αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα της επόμενης ημέρας για τον άνθρωπο που σήκωσε το βάρος αυτής της σύνθετης νομικής μάχης και εμείς υποδεχόμαστε σε λίγο στον αέρα του Αθήνα 984 τον καθηγητή της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Λαζαράτο, και από αυτή τη στιγμή θα δώσω και τους τρόπους επικοινωνίας, δεχόμαστε και ερωτήματα που πιθανόν να θέλετε να το απευθύνετε. Είπαμε Ντάμε Σπαθή. Ο Γιώργος Βαρδαξής ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος επιλέγει μουσικές. Η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και ο Σταύρος Αμάραντος θα απαντήσει στα μηνύματά σας αν καλέσετε στο 213-09-09-100. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε απευθείας με το στούντιο, μας στέλνετε mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com ή μήνυμα στο Viber στον αριθμό 6948-984-984. Περιμένουμε ερωτήσεις για τον κύριο Λαζαρά. Όμως επικοινωνείτε μέσω των social επίσης, μπαίνετε στο Facebook στη σελίδα Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες και στο inbox αφήνετε σχόλια και παρατηρήσεις και από αυτά που θα υποθούν, αλλά και πιθανόν από αυτά που θέλετε εσείς να υποθούν, υπό την έννοια του να ερωτηθούν. Ξεκινάμε για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας.

0: ήδη υπάρχουν και δικά σας ερωτήματα, θα επιχειρήσουμε να τα βάλουμε μέσα στη συζήτηση που ξεκινάμε τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Λαζαράτο, τον καθηγητή διοικητικού δικαίου της νομικής σχολής του ΕΚΠΑ, τον άνθρωπο πίσω από την ακυρωτική αυτή απόφαση, αυτή την κρίση ως μη σύνομης της αδειοδότησης και επιμέρους λειτουργιών των τριών ιδιωτικών ή μη κρατικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν στη χώρα, όπου υπάρχουν ήδη εγγραφές, όπου φοιτητές περίμεναν ότι θα ξεκινούσαν τον Οκτώβρη τα μαθήματά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαζαράτε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ κύριε Ορφανίδου.
0: Είναι τόσα πολλά τα ερωτήματα, πέρα από τα δικά μου, τα δημοσιογραφικά θέλω να πω αμιγώς, από φίλους που μας ακούν, που νομίζω ότι θα έχετε κατακλειστεί κι εσείς. Αντιλαμβανόμαστε όλοι φυσικά τη σημασία και τους λόγους για τα ερωτήματα αυτά και τις απορίες. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω για πού να αρχίσω, θα κάνω μία αρχή από το... πολλοί μίλησαν ήδη ότι αυτό που συνέβη στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι μια προσωρινή ή και τεχνική ανατροπή. Αυτά τα προβλήματα που αναδείξατε εσείς είναι θεραπεύσιμα, δηλαδή με μια διορθωτική κίνηση. Προσπαθούμε να καταλάβουμε το μέγεθος.
1: Θα σας πω. Δεν είναι αλήθεια ότι είναι ούτε προσωρινό, ούτε διαδικαστικό. Είναι πολύ βαθύ. Γιατί αφορά όλο το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΘΑΕ ως προς την αναγνώριση των προγραμμάτων.
0: Είναι η Εθνική Αρχή Ανώτατη της Εκπαίδευσης.
1: Η Εθνική Αρχή Ανώτατη της Εκπαίδευσης έπρεπε να βγάλει και έβγαλε κάποιες κανονιστικές πράξεις επί τη βάση των οποίων θα ελέγχονται τα προγράμματα ως προς την ποιότητά τους, αν είναι ποιοτικά. Υπάρχουν κριτήρια επί τη βάση των οποίων. Έβγαλε λοιπόν αυτές τις κανονιστικές πράξεις και κυρίως μία εξ αυτών που είχε τα θεμελιώδη κριτήρια, την οποία ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο σύνολό της, καθώς και όλες όσες στηρίζονται σε αυτήν, θεωρώντας ότι τα κριτήρια αυτά που θα ελέγχαν την ποιότητα των σπουδών των παιδιών μας είναι γενικά αυτοαναφορικά και δεν συνιστούν καν κανόνες δικαίου και ότι πρέπει να ξαναφτιαχτούν όλα από την αρχή. Κατά ακολουθίαν, από τη στιγμή που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην ένομη τάξη μας κριτήρια επί τη βάση των οποίων θα ελεγχθούν τα προγράμματα σπουδών, γιατί ένα πρόγραμμα, ξέρετε, πρέπει να έχει τις μονάδες το κάθε μάθημα, να ξέρεις από την αρχή τι θα διδάξουν, πόσα χρόνια. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει η ΕΘΑΕ να ξαναφτιάξει το κανονιστικό της πλαίσιο και οι φάκελοι που θα υποβληθούν από τα καινούργια πανεπιστήμια που θα έρθουν να είναι προγραμματισμένοι και σύμφωνοι με αυτό το πλαίσιο, ώστε να πιστοποιηθούν σωστά.
0: Πολιτικά να ρωτήσω, και όχι μόνο πολιτικά, απέτυχε ο οργανισμός να το κάνει αυτό. Οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν θα κληθούν να το ξανακάνουν.
1: Δεν ξέρω αν είναι ήδη.
0: Έτσι υπάρχει αυτό τώρα, είναι ένα ζήτημα.
1: Αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα πρώτον γιατί δεν ξέρουν να το κάνουν. Ειδικά ο ίδιος άνθρωπος, θα ήταν τρομερό ο ίδιος πάλι πρόεδρος της ΕΘΑΕ που υπογράφει να ξανακάνει το ίδιο. Προφανώς ένας άλλος πρόεδρος, αλλά με συμβούλους και σωστά, πρέπει να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει άλλος από την ΕΘΑΕ, δυστυχώς, διότι ο νόμος εξουσιωτικός λέει ότι αυτά φτιάχνονται από την ΕΘΑΕ. Άρα ή πρέπει να αλλάξει ο νόμος για να τα φτιάξει άλλος, ή η ΕΘΑΕ πρέπει να πάρει σωστούς συμβούλους για να το κάνει από την αρχή σωστά. Ακόμα και αν ο ίδιος ο κύριος πρόεδρος παραμείνει στη θέση του και θελήσει να το κάνει, θα πρέπει να πάρει συμβούλους και να το κάνει σωστά από την αρχή. Είναι όμως προβληματικό αν μπορεί να το κάνει ο ίδιος, διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, και μένω στο δεύτερο λόγο, του φέρει και μια προσωπικότατη μομφή, λέγοντας ότι ακυρώνει ένα ολόκληρο πρόγραμμα επειδή παραβιάστηκε η αρχή της αμεροληψίας. Πρόκειται για το Ανατόλια. Συστήθηκε μια επιτροπή που προείδρευε ο πρόεδρος, ο κύριος Μίτκας, και ήταν μέλος, πρόσωπο, το οποίο είχε προβλήματα αμεροληψίας, τα οποία πιστοποιήθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που είναι και ποινικό αδίκημα, και υπάρχει σχετική μήνυση. Κατά ακολουθίαν, υπάρχουν και αυτά τα θέματα. Ναι?
0: Ερώτηση που βγαίνει εύλογα από αυτά που συζητήσαμε. Θα ξαναγίνει όλο αυτό από την αρχή? Είναι δυνατόν αυτό να γίνει σε τέτοιο χρονικό διάστημα, ώστε να μην χαθεί το έτος? Η βεβαιότητα αυτή του Υπουργείου Παιδείας προκάλεσε μεγάλα ερωτήματα.
1: Ναι, η βεβαιότητα.
0: Το Οκτώβριο είναι που ξεκινάνε τα πανεπιστήμια.
1: Αυτή η εσπευσμένη ανακοίνωση, χωρίς καν να έχουν διαβάσει την απόφαση και να έχουν κατανοήσει οι άνθρωποι, γιατί ήταν αδύνατον. Ουδής το είχε κατανοήσει, γιατί δεν μπορούσε να έχει διαβάσει την απόφαση. Ήταν εσπευσμένη ανακοίνωση και όχι ορθή. Και όχι ορθή. Διότι διαβάζοντας κανείς αυτά τα πράγματα, βλέπει πρώτον ότι χρειάζεται ένας εύλογος χρόνος για να γίνουν σωστά. Ακόμα και ομάδες εργασίας να πέσουν επάνω θα χρειαστούν κάποιο διάστημα. Αλλά κυρίως, ακόμα και αν γίνουν θαύματα και είναι έτοιμο όλο το κανονιστικό πλαίσιο τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Το έτος αυτό έχει χαθεί υπό την έννοια ότι δόθησαν παράνομες άδειες για παράνομο πρόγραμμα σπουδών. Δεν μπορεί λοιπόν αναδρομικά να εγκυροποιηθεί αυτό το έτος σε οποιοδήποτε πλαίσιο.
0: Κατ' εμέ είναι υπερβολικά σωστό και θέλω να ρωτήσω, και αυτή τώρα είναι ερώτηση μιας ακροάτριας μας, αυτό όλο εγείρει αξιώσεις από την πλευρά γονέων και παιδιών?
1: Σοβαρές αξιώσεις, αξιώσεις αποζημιώσεως. Πρώτον, αξιώσεις έχουν τρεις δυνατότητες. Αξιώσεις αποζημιώσεως έναντι του Πανεπιστημίου, του νομικού προσώπου αυτού, κατευθείαν έναντι της ΕΘΑΕ και ενδεχομένως και κατά του κράτους, διότι και το Υπουργείο δεν επόπτευσε σε σωστά. Οι άδειες που δόθηκαν είναι του Υπουργείου, έτσι. Άρα και το Υπουργείο έχει παρανομήσει. Έχουν παρανομήσει κατά σειρά και το Υπουργείο και η ΕΘΑΕ και βεβαίως και, και από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο της ιδιωτικής τους πλέον σχέσεως μπορούν να ζητήσουν τα χρήματά τους πίσω. Αλλά και τα τρία αυτά νομικά πρόσωπα μπορούν επίσης να κάνουν αγωγή αποζημιώσεως κατά της ΕΘΑΕ και κατά του κράτους.
0: Μάλιστα. Άλλη ερώτηση τώρα που νομίζω ότι διασταλτικά πρέπει να τεθεί. Αν θα φτιαχτεί το πλαίσιο από την αρχή, τα υπόλοιπα πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν, θα πρέπει να περιμένουν και αυτά προκειμένου να επαναεξεταστεί και η δική τους περίπτωση με βάση τα νέα κριτήρια?
1: Ένα δευτερόλεπτο.
0: Λέω το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας.
1: Αμέσως. Είναι 7. Το Πανεπιστήμιο Λευκοσίας είναι μια άλλη ιστορία. Θα το δούμε τελευταίο. Τα 7 καινούργια πανεπιστήμια τα οποία έχουν πάρει άδεια, αυτά θα πρέπει να υποβάλουν τα προγράμματά τους σπουδών προς έγκριση στην ΕΘΑΕ όταν θα έχει φτιαχτεί το κανονιστικό πλαίσιο για να ελεγχθούν σύμφωνα με αυτό. Ας πούμε ότι είναι έτοιμο τον Οκτώβριο, πρέπει τότε να τα υποβάλουν και να εγκριθούν. Να πάνε οι επιτροπές και να εγκρίνουν ενδεχομένως τον έμβριο. Έχουν όμως και πρόβλημα με τις αδειές τους αυτή τη στιγμή, γιατί οι φάκελοι που έχουν φτιάξει έχουν υλικό τεκμηρίωσης σύμφωνα με τα ακυρωμένα κριτήρια. Άρα και οι άδειές τους κανονικά σε ένα κράτος δικαίου είναι ανακλητές και παράνομες. Και πρέπει να σας πω ότι το έχω γράψει και σε ανάρτησή μου, ότι θα προσβληθούν εντός του μηνός Αυγούστου, ώστε όχι από κάποια διάθεση επιθετικότητας ή οτιδήποτε άλλο, γιατί πρέπει να φτιάξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια για λόγους ισονομίας και διασφάλισης της ποιότητας.
0: Ναι, και τώρα συζητάμε με όρους νομιμότητας, έτσι.
1: Αυτά τα 7 έχουν φτιάξει τις άδειες όλο τους το φάκελο σύμφωνα με την ακυρωμένη απόφαση. Δεν μπορεί ξαφνικά να λειτουργούν τα μεν και να μην λειτουργούν τα δε. Οπότε οι άδειες θα εκκρεμεί η αίτηση ακυρώσεως και θα τίθεται το θέμα των καινούριων προγραμμάτων σπουδών. Αυτό. Το Πανεπιστήμιο της Λευκοσίας είναι μια ειδική περίπτωση.
0: Για να το δούμε και αυτό. Γιατί είναι αυτή που αποσύρατε την προσφυγή.
1: Ναι, και την απέσυρα, όπως έχω εξηγήσει, διότι εκεί τα προγράμματα σπουδών ήταν εγκριμένα και εγκεκριμένα και από την αντίστοιχη ΕΘΑΕ της Κύπρου, άρα είχαν διπλή διασφάλιση και σε κάθε περίπτωση αν ήθελε κανείς να προσβάλλει την πράξη έπρεπε να έχει και σχετικό ένομο συμφέρον. Ένας Έλληνας, ούτε εγώ, δεν θα μπορούσε να προσβάλλει καν την κυπριακή πράξη, πολλό μάλλον όπου από τη μελέτη των προγραμμάτων προσωπικά είδα ότι έχουν και υψηλότερα έγκαια ποιότητα. Σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσαν να προσβληθούν. Εν τούτης, και αυτό το έγραψα και ξέρω ότι θα στενοχωρήσω τους ανθρώπους, τους αξιόλογους από τη Λευκοσία, έχουν πρόβλημα και αυτά αυτή τη στιγμή, διότι όλο το πρώτο έτος σπουδών έχει γίνει επί τη βάση προγράμματος που δεν ισχύει και θα ξεκινήσει σε λίγο το δεύτερο επί τη βάση προγράμματος που δεν ισχύει πλέον, γιατί εκτός από την κυπριακή ΕΘΑΕ χρειάζεται και η έγκριση της ελληνικής ΕΘΑΕ. Η ελληνική ΕΘΑΕ ενέκρινε το πρόγραμμα σπουδών επί τη βάση ακυρωμένων κριτηρίων. Πρέπει λοιπόν να το δει αυτό το κράτος και να κάνει μια κανονιστική ρύθμιση, να εγκυροποιηθούν, γιατί και εκεί έχουμε ιατρική, έχουμε σοβαρά πράγματα. Όσο λειτουργεί δεύτερο χρόνο, τρίτο, και ξέρω ότι στενοχωρώ τους ανθρώπους, αλλά λέω την αλήθεια, χωρίς να το κοιτάει αυτό, έχουμε μεγαλώνει το πρόβλημα και για το Πανεπιστήμιο της Λευκοσίας. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Θα πάμε
1: κατά την εκτίμησή μου. Πάντοτε εκφράζω την άποψή μου, δεν διεκδικώ.
0: Εντάξει, τεκμηριωμένη επιστημονικά, και είδαμε ότι οι προσφυγές σας όλες.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει αντίθετη άποψη. Εγώ λέω αυτό που νομίζω.
0: Εντάξει, Λαζαράτε, αλλά εντάξει. Και, και είσαστε γνωστό στο πανεπιστημιακό χώρο και είδαμε και τι έγινε προσφυγή. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα δεν αυθαίρετουμε ιδιώμα, δεν κάνουμε κουβέντα.
1: Λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι κάτι που θα καταλάβει ο καθένα. Έχει λειτουργήσει ένα έτος η ιατρική εκεί. Ωραία. Έχει λειτουργήσει με ένα πρόγραμμα το οποίο αν είχε τελικά προσληθεί και ελεγχθεί θα είχε ακυρωθεί. Γιατί βασίζεται το πρόγραμμα και στην έγκριση της ελληνικής ΕΘΑΕ, η οποία έχει εγκρίνει με τα λάθος κριτήρια πάλι, τη 48-165. Τα ακυρωμένα θα φτιαχτούν καινούρια. Πρέπει αναδρομικά να ενταχθεί στα καινούρια κριτήρια, αν με καταλαβαίνετε.
0: Ρωτάει ο φίλος μας ο Νικόλαος, από το. Μας έχει στείλει ένα μήνυμα στο Viber. Καλημέρα, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα σήμερα, μπορεί να ανακληθεί η άδεια των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Είναι ουτοπία να λέμε σήμερα ότι είναι κατά?
1: Το δεύτερο δεν το κατάλαβα. Η απάντηση είναι ότι ναι, μπορεί να ανακληθεί και κατά τη γνώμη μου και ορθό να ανακληθούν όλες οι άδειες, τη εξαιρέση της Λευκωσίας, γιατί και έχει λειτουργήσει και δεν έχει προσβληθεί, μέχρι να φτιαχτεί το κανονιστικό πλαίσιο. Το να μην ανακληθούν και να υπάρχουν φάκελοι με το παλιό κανονιστικό πλαίσιο είναι λάθος. Διότι πάλι θα δημιουργήσουμε καινούργια προβλήματα. Το σωστό είναι η ανάκληση όλων των αδειών, να γίνει το κανονιστικό πλαίσιο και να ξεκινήσουν από την αρχή σε σωστές βάσεις. Αυτό είναι η εκτίμηση.
0: Μπορεί να συνδεθεί αυτή η απόφαση με καθιονδήποτε τρόπο με το ζητούμενο μιας πολύ μεγάλης μερίδας και των Ελλήνων και στο πολιτικό πλαίσιο της βλέπουμε να επιστρέψουμε στα του συντάγματος και να καθιονδήποτε τρόπο να μην ισχύσει η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση. Δεν σχετίζεται καθόλου.
1: Η απόφαση αυτή, και πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις, αυτό είναι τελειωμένο σε νομικό επίπεδο. Η απόφαση είναι εκεί, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα υπάρξουν. Απλώς και μην φανεί αυτό ότι δίνω αβάντα στην κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το οποίο ελέγχθη και από τον Πρωθυπουργό, νομίζω, ότι παρά την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει να γίνει η αναθεώρηση του συντάγματος άρθρο 16 προκειμένου να υπάρχουν τα σωστά πλαίσια εποπτείας των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Είναι απόλυτα σωστό αυτό που είχε τονιστεί και απορώ και με την αντιπολίτευση ή με οποιονδήποτε άλλο, με συγχωρείτε που κάνω αυτή την πολιτική κουβέντα. Το πλαίσιο εποπτείας πρέπει να είναι και αυστηρό και σαφές και να έχει συνταγματικές βάσεις.
0: Καλά, εντάξει, η αντιπολίτευση λέει να μην καταργηθεί το άρθρο 16, να μην αλλάξει και να.
1: Σε κάθε περίπτωση, εάν αναθεωρηθεί, αφού έχουμε την απόφαση της Ολομέλειας, να έχουμε ένα άρθρο 16 το οποίο βρίσκεται σε κάποια αναντιστοιχία και κατά ψέμα, να γίνει σύμφωνη ερμηνεία κτλ. Με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση αποδεικνύουν, αναδεικνύουν οι αποφάσεις το ακόλουθο. Ότι το πλαίσιο εποπτείας πρέπει να είναι και σαφές και αυστηρό και ορθό. Και καλό είναι να ξεκινάει αυτό από το συνταγματικό επίπεδο. Διότι αν μου επιτρέπετε, κύριε Φανίδου, δείτε ότι ακόμα και για τα ιδιωτικά σχολεία υπάρχει διάταξη στο Σύνταγμα για το ότι πρέπει να εποπτεύονται και με τι κανόνες να εποπτεύονται. Δεν θα υπάρχει για τα πανεπιστήμια?
0: Τι να σας πω τώρα, έχετε πέσει πάνω σε μια περίπτωση που θέλει τήρηση του άρθρου 16 χωρίς ναι μεν αλλά. Οπότε είναι μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε.
1: Πάντως, πιστέψτε με, το Συμβούλιο της Επικρατείας σοφά ακύρωσε στον πυρήνα και στην ουσία των πραγμάτων. Φτιάξτε ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά με σωστά κριτήρια, μην κάνετε αρπαχτές.
0: Μια ερώτηση σχετικά με. Είπαμε για πάρα πολλή ώρα, μιλάμε για την. Για πάρα πολλή ώρα μιλάμε για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

0: κάποιον. Και τώρα, αν δεν ανακαλέσει τις 7 άδειες και προσπαθήσει να μπαλώσει στις καινούριες με τα προγράμματα τις παλιές άδειες που θα προσβληθούν, πάλι δεν θα γίνει σωστά αυτή η δουλειά. Από την αρχή της, θα είναι από τη μάνα της λάθος.
1: Επειδή λοιπόν μιλήσαμε για νομικές ευθύνες τώρα του Υπουργείου Παιδείας, μπορούν να στραφούν οι γονείς και εναντίον του?
0: Ναι, κατά του ελληνικού δημοσίου, όχι κατά του Υπουργείου, κατά του ελληνικού δημοσίου. Όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Διότι οι άδειες είναι άδειες του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό. Αλλά μπορεί να στραφεί και ευθέως κάτι της ανεξάρτητης αρχής, της ΕΦΑΕ. Γιατί και αυτή ως προς αυτό έχει αυτόνομη νομική προσωπικότητα, μπορεί να είναι διάδικος και νομιμοποιείται παθητικά. Άρα οι γονείς μπορούν να στραφούν κατά τριών νομικών οντοτήτων. Κατά του κράτους, κατά του νομικού προσώπου, κατά της ΕΦΑΕ και κατά του Πανεπιστημίου. Στα πολιτικά δικαστήρια του Πανεπιστημίου, στα διοικητικά κατά του Δημοσίου και κατά, κατά της ΕΦΑΕ.
1: Και αν αποδειχθεί επίσης...
0: Ναι, εντάξει, μιλάμε... Μια φορά, όσα λέμε, όσα λέω, δεν έχουν τίποτα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έχουν όσο βάρος μπορεί να έχει το βάρος ενός ιδιώτη καθηγητή μεν, αλλά που δεν σημαίνει ότι ούτε τα ξέρει όλα, ούτε ότι δεν λαθεύει, έτσι.
1: Κλείνοντας, μπορεί να υπάρξουν και ευθύνες εάν αποδειχθεί παραπλανητική ή εσπευσμένη δήλωση ότι δεν θα χαθεί το έτος?
0: Εντάξει.
1: Επειδή είναι μια δήλωση
0: και αυτό, θεωρητικά, αν αυτή η δήλωση, αν αυτό δεν συμβεί και συνδέεται αιτιοδός με κάποια ζημιά των ανθρώπων, ναι, μάλιστα. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση.
1: Κύριε Λαζαράτη, επειδή ένα λεπτό έχουμε... πιθανόν εγώ ή οι φίλοι που μας ακούν να μην έθεσαν κάποιο ερώτημα ή κάποιο ζήτημα που θα θέλατε εσείς να αποσαφινιστεί περαιτέρω, είναι ώρα να τα ακούσουμε.
0: Νομίζω ότι τα έχω αποσαφηνίσει όσα περισσότερα μπορούσα. Θα πρέπει να τονίσω ότι έχει σοβαρές ευθύνες τόσο ο πρόεδρος της ΕΘΑΕ όσο και οι επιτροπές που φτιάχτηκαν ad hoc των ανθρώπων που πήγαν και έβαλαν υπογραφές σε προγράμματα και σε κτίρια τα οποία είχαν τα μαύρα τους τα χάλια, όπως αποδείχθηκε από τις αποφάσεις του Συμβουλίου.
1: Αλλά αυτό με τα κτίρια και τις υποδομές είναι.
0: Το να μην ελέγχεις όλα αυτά και να βάζεις υπογραφές, ακόμα και σαν μέλος επιτροπής, διότι με συγχωρείτε, δώσανε άδειες, γιατί είναι σοβαρό το θέμα, είδανε κτίρια, δεν πήγαν να τα δούνε, ούτε οι επιτροπές που δίνανε, τα είδανε σε σχέδιο, τα είδανε σε κομπιούτερ, δεν πήγαν να τα δούνε, γιατί...
1: Επισημαίνεται ότι υπάρχει και πρόβλημα ακόμη και στατικότητας κτιρίου.
0: Δεν το λέω εγώ, το λέει το Συμβουλίο της Επικρατείας.
1: Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχει απόφαση πια.
0: Τα λέει αυτά, ναι. Αυτά, δεν λέω, μα καλή μου φίλη. Ήθελαν να φτιάξουν κάμπους, πως τα λέγανε, σε πολυκατοικίες, σε διαμερίσματα. Και το πραγματικό...
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω. 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
4: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
5: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
4: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
6: Ο άντρας δεν ήμουν, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
7: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
4: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανταστικά.

0: εκπομπή «Στροφή στην ενημέρωση».
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Υπήρχε ο Σπήλαιο, όπου υπήρχε θύλακας αέρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 2 με το μεσημβρινό μαγκαζίνο, επιστροφή στην Ελεονόρ Ορφανίδου.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 36 λεπτά μετά τη μία είστε συντονισμένοι, συντονισμένες και συντονισμένα στον Αθήνα 94. Ακούτε Ντάμε Σπαθή, πολλά μηνύματα και θερμές ευχαριστίες από μέρους μας και στην Ελένη και στον Νίκο και στην Κατερίνα και στην Πέννη και στον Τάκη, τη Θεοδώρα, την Ελίνα, τη Βερόνικα, την Εύα, την Εύη και τον Αντώνη. Κάναμε ό,τι μπορέσαμε όσον αφορά τη συγκέντρωση των ερωτημάτων σας και τις απαντήσεις που μας έδωσε ο κύριος Λαζαράτος. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Λαζαράτος ρωτήθηκε για πολιτικές ευθύνες, αλλά δήλωσε ότι ως νομικός δεν μπορεί να θέσει ένα τέτοιο, να απαντήσει σε αυτό, και θα απαντήσει, απάντησε όντως και απέδωσε νομικές ευθύνες στο Υπουργείο Παιδείας. Πάμε λοιπόν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση να προσγειωθούμε, και το προσγειωθούμε δεν έχει την έννοια του ότι η δημοτική εκπαίδευση είναι η πρώτη βαθμίδα, αλλά να προσγειωθούμε σε μια άλλη πραγματικότητα εξίσου δύσκολη, γιατί αφορά τα παιδιά μας στην πρώτη τους ηλικία, στην πρώτη τους σχολική ηλικία, γιατί τα σχολεία προετοιμάζονται. Το Υπουργείο προετοιμάζεται, τα σχολεία προετοιμάζονται για το άνοιγμα σε λίγες μέρες. Ο Σεπτέμβρης είναι πολύ κοντά. Αλλά τι σημαίνει προετοιμάζομαι? Σημαίνει ότι προετοιμάζω αίθουσες? Σημαίνει ότι προετοιμάζω το προσωπικό μου? Άνοιξαν οι πίνακες. Ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς, ο πρόεδρος της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, θα μας δώσει τώρα πληροφορίες σχετικά με τα κενά, το αν μπορούν να καλυφθούν, το τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς της πρώτης βαθμίδας σε σχέση με τη νέα χρονική, με τη νέα σχολική χρονιά. Κύριε Βουρδουμπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τους πίνακες. Οι πίνακες αυτοί θα καλύψουν τα κενά που υπάρχουν, δηλαδή οι προσλήψεις που θα γίνουν?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που καλούνται χιλιάδες αναπληρωτές να δηλώσουν, να κάνουν αίτηση προτίμηση, να δηλώσουν περιοχές που θέλουν να αναλάβουν υπηρεσία. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε και από τις ανακοινώσεις μέχρι τώρα του Υπουργείου, αναμένουμε και άλλες φαντάζομαι. Αυτό που ομολογείται από το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι και η νέα σχολική χρονιά δυστυχώς προδιαγράφεται πολύ δύσκολη. Μιλάμε ότι έχει εξασφαλιστεί, αυτό έχει ανακοινωθεί, ένα κονδύλι της τάξης των 30.000 αναπληρωτών. Όταν την περσινή χρονιά, μόνο την περσινή χρονιά, προσλήφθηκαν πάνω από 45.000. Αν λάβετε υπόψη ότι είχαμε πολύ λίγους μόνιμους διορισμούς φέτος.
0: Είπα μήπως ισορροπεί εκεί με τους διορισμούς.
1: Όχι, δυστυχώς δεν ισορροπεί. Είχαμε σχεδόν 5.500 διορισμούς. Αυτό ισοσταθμίζεται με τις αποχωρήσεις, τις συνταξιοδοτήσεις που ήταν επίσης 5.000 και κάτι. Άρα με βάση τα νούμερα, όχι με βάση δικές μας εκτιμήσεις, το Υπουργείο Παιδείας, η κυβέρνηση ομολογεί ότι θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 του Σεπτέμβρη, αλλά θα ανοίξουν με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι ένας αριθμός για μας. Είναι μορφωτικό πλήγμα και μορφωτικό κενό, το οποίο δεν μπαίνει συζήτηση πώς και αν θα καλυφθεί από το Υπουργείο Παιδείας. Αν μπορούσα να είναι μια πρόταση να πω πώς προδιαγράφει τη νέα χρονιά. Αυτό που βλέπουμε, και μακάρι να διαψευστούμε, αλλά δυστυχώς μάλλον δεν θα διαψευστούμε, είναι μια προσπάθεια των εκπαιδευτικών να κρατήσουν όρθιο το δημόσιο σχολείο από τη μία, και από την άλλη περαιτέρω υποβάθμιση, περαιτέρω απαξίωση του δημόσιου σχολείου στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων, στο όνομα του κόστους. Δυστυχώς έχουμε μεγάλη αναδιάταξη κονδυλίων, τα βλέπετε από άλλες, την υπόλοιπη επικαιρότητα. Είμαστε πολύ ανήσυχοι σχέση με τα κονδύλια για τους αναπληρωτές. Ένα μέρος τους έχει πάει στην πολεμική οικονομία και στις πολεμικές δαπάνες από την περσινή χρονιά. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ τελειώνει τη φετινή χρονιά. Και ο κρατικός προϋπολογισμός βλέπετε ότι αναδιαπάσσονται οι κονδύλια για άλλες πιο επιλέξιμες εντός εκτός εισαγωγικών δαπάνες και για την πολεμική προετοιμασία. Δυστυχώς, δηλαδή, με βάση τα δεδομένα, δεν προδιαγράφεται καλά το κομμάτι των κενών. Άλλωστε επιστρέψαμε ήδη φέτος στο 1:1 το μνημονιακό αποχώρηση με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, και ταυτόχρονα, όπως ήδη κάποιοι παρακολουθούν από τους ακροατές, κάποιοι γονείς, σε αυτές τις συνθήκες μέσα στο καλοκαίρι είχαμε ένα τεράστιο κύμα συγχωνεύσεων, κλεισίματος ουσιαστικά, για να καταλαβαίνει ο μας ακούει, υποβαθμίσεων σχολείων, κλεισίματος σχολείων, δημοτικών, νηπιαγωγείων. Αυτά ανακοινώνονται κάθε μέρα.
0: Η κυβέρνηση τα αποδίδει στον αριθμό των μαθητών.
1: Έτσι, αποδίδει στην υπογεννητικότητα,
0: ναι.
1: Και δυστυχώς η υπογεννητικότητα αξιοποιείται αντί για να μειώνονται οι μαθητές στην τάξη για να γίνονται με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις το μάθημα. Αντί λοιπόν εμείς να μειώνουμε τον αριθμό των μαθητών στην τάξη, εμείς τον αυξάνουμε σε 25 τμήματα με συγχωνεύσεις και κλείσιμο τμήματων. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την παιδαγωγική διαδικασία, ένα τμήμα των 25 μαθητών με τα σημερινά γνωστικά, οικοκοινωνικά προβλήματα που έχουν τα παιδιά, με πολλές διαγνώσεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και ειδικών αναγκών μέσα στις τάξεις. Με περσινό νομοσχέδιο που πέρασε, για την ειδική αγωγή, που ουσιαστικά πάλι μιλάμε για κόφτη και στο αυτό το πολύ ευάλωτο κομμάτι της εκπαίδευσης, την ειδική αγωγή, την παράλληλη στήριξη. Γενικώς αντιμετωπίζεται η εκπαίδευση με όρους κόστους. Αυτό είναι ο κοινός παρονομαστής. Αντιμετωπίζουμε κόφτες στην παραλληλή στήριξη, στην ειδική αγωγή, στα τμήματα, στο ολοήμερο πρόγραμμα. Γι' αυτό λέμε ότι προδιαγράφεται μια δύσκολη χρονιά, αλλά και εμείς δεν θα κάτσουμε να περιγράφουμε απλά την κατάσταση. Ήδη οργανωνόμαστε όρους πίεσης μαζί με τους γονείς, μαζί με τους συλλόγους των εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα, να προετοιμάσουμε, να ενημερώσουμε και βεβαίως να διεκδικήσουμε. Θα διεκδικήσουμε
0: ναι.
1: Αυτό που αναλογεί στα παιδιά μας το 2026, έτσι.
0: Κύριε Βουρδουμπά, επειδή εσείς έχετε εκ των έσω ενημέρωση σε σχέση με την εκπαιδευτική κοινότητα, με τους δασκάλους, που σε προηγούμενα χρόνια τους είδαμε να μη μεταβαίνουν για λόγους οικονομικούς στους προορισμούς των διορισμών τους, πιστεύετε ότι έχει αλλάξει κάτι, θα ξαναδούμε τέτοια φαινόμενα?
1: Έχετε πολύ δίκιο. Mm-hmm. Δυστυχώς θα ξαναδούμε και μάλλον θα δούμε το φαινόμενο να δυναμώνει. Την περσινή χρονιά είχαμε πάνω από 2.000 παρατήσεις. Συνολικά τα τελευταία χρόνια προσεγγίζουμε τις 5.000 παρατήσεις. Ξέρετε, αυτό η παρέτηση σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει χρόνο, έχει αφιερώσει μορφωτικό κεφάλαιο και οικονομικά μέσα για να γίνει δάσκαλος, παρετείται και μια ποινή ενός έτους.
0: Mm-hmm.
1: Καλά, τι θα είναι τη σειρά του. Αυτό δεν είναι μια απλή απόφαση. Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που παρετούνται, που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία για κάτι που έχουν ξοδέψει με μεγάλο κόπο, σημαίνει ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και πώς να τα βγάλουν πέρα, νομίζω μας καταλαβαίνουν, το έχουμε επικοινωνήσει πολύ καιρό αυτό το ζήτημα. Πώς να βγάλει πέρα ένα εκπαιδευτικό όταν ζει με μέσο όρο μισθού 1.100 ευρώ. Ο νεοδιόρισος που καλείται σε μερικές μέρες να πάει στο μη και πλάτη της χώρας με 800 ευρώ πρώτο μισθό, με 905 ευρώ αναπληρωτής θα δουλέψει 6-7 μήνες το χρόνο, και πρέπει με αυτά τα χρήματα να βρει ένα σπίτι μέσα στα δυσθεώρητα ενίκια σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στις τουριστικές περιοχές, να βρει να μείνει, να βρει να πληρώσει λογαριασμούς, να βρει να προετοιμάσει τη χρονιά του και να μπορεί να έχει τους όρους και τις προϋποθέσεις να μπει στην τάξη, να διδάξει με επάρκεια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα, το επάγγελμά μας, δυστυχώς το λέω, γίνεται πλέον αντιδημοφιλές.
0: Βλέπουμε και την επιλογή των παιδιών στο πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Είχαμε φέτος 20.000 λιγότερες αιτήσεις στον πίνακα του ΑΣΕΠ από εκπαιδευτικούς. Και δυστυχώς ένα επάγγελμα το οποίο αποτελεί για μας λειτουργήμα, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού για να στηρίξουμε τα παιδιά στην πρώτη ηλικία, όπως είπατε κι εσείς.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι προϋποθέσεις για να διεξαχθεί το μάθημα μέσα στα σχολεία δεν είναι οι καλύτερες δυνατές.
0: Ναι, τώρα τι να λέμε. Όλος ο μετασχηματισμός αυτός, ο κοινωνικός, με όλες αυτές τις τρομακτικές εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης, στηρίζεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όταν αυτή η διαδικασία υποβαθμίζεται τόσο πολύ, μπορούμε να καταλάβουμε και την εξέλιξη και των παιδιών μας εντός ενός σχολείου, το οποίο δυσκολεύεται πάρα πολύ να λειτουργήσει για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρατε.
1: Και δυστυχώς, ενώ αυτά τα ζητήματα τα αναδεικνύουμε εδώ και χρόνια, και την περσινή χρονιά και την φετινή θα τα αναδείξουμε, η κυβέρνηση αντί να ακούσει τα αιτήματα, τις περισσότερες φορές καταφεύγει στον αυταρχισμό, στην πίεση, στις διώξεις. Αυτός είναι ο τρόπος δηλαδή, αφού δεν μπορεί να πείσει και μεγάλο μέρος της κοινωνίας πλέον, πέρα από τα μεγάλα λόγια, τις έβυχες λέξεις, την εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει κάθε χρόνο, ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν είναι καθόλου νέα για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Τους ζούμε, τη βιώνουμε, και πρέπει νομίζω από κοινού να κάνουμε ό,τι πέρα το χέρι μας για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί, λέει, το 2026 να μην θεωρείται αυτονόητο ένα παιδί θα έχει το δάσκαλο από την πρώτη μέρα, θα έχει μια τάξη, ένα κτίριο που να διεξάγεται παρκώς το μάθημα, δεν υπάρχουν τα κονδύλια, τα χρήματα από τις σχολικές επιτροπές που καταργήθηκαν για αυτές τη φετινή χρονιά και στους μεγάλους δήμους για να παίρνουν τα απαραίτητα το σχολείο, και μονίμως οι γονείς και οι εκπαιδευτές θα βάζουν το χέρι στην τσέπη ακόμα και για τα αυτονόητα μέσα στο σχολείο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Ό,τι χρειαστεί να ξαναπούμε.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μέχρι να ανοίξει το σχολείο. Κύριε Βουρδουμπά, θερμές ευχαριστίες.
1: Καλό μεσημέρι.

Επιστρέφω για λίγο στο πρώτο θέμα, γιατί ρωτήσατε για τις πολιοδομικές παραβάσεις που αναφέραμε μερικές με τον συνομιλητή μου νωρίτερα, με τον κύριο Λαζαράτο. Θα πω κάποιες που ο ίδιος αναφέρει στα social τα δικά του και αφορούν το Kiel και το York. Αδήλωτη όροφη, ακατάλληλες εγκαταστάσεις για διδασκαλία, ακατάλληλες εγκαταστάσεις για ψυχαγωγία, έλλειψη κλιμακοστασίου για αμαία, ημιτελείς κατασκευές, έλλειψη περιτυχήσεως, παραβίαση κανόνων περί ανώτατου ύψους ορόφων, προβλήματα στη στατικότητα του κτηρίου, προβλήματα πυρασφάλειας, προβλήματα φωτισμού και αερισμού, υποτυπώδεις έως ανύπαρκτες βιβλιοθήκες και, όπως σημειώνει ο κύριος καθηγητής, αυτά είναι ενδεικτικά, απλώς ενδεικτικά.

0: Δεν έχουμε επιστρέψει όλοι, είναι εμφανές αυτό, αρκεί να διασχίσεις το κέντρο της πόλης και πολλοί εξ ημών ήμασταν στα νησιά, όχι τόσο πολύ όσο φαντάζεστε, διότι όλοι στο περιβάλλον μας ξέρουμε ανθρώπους που δεν πήγαν σε κάποιο νησί, διότι ήταν ακριβά τα ακτοπλοϊκά ή εκεί πολύ ακριβά τα καύσιμα. Αυτό είναι το θέμα που θα κουβεντιάσουμε τώρα, γιατί οι διακοπές για πολλούς συμπολίτες μας συνεχίζονται. Οι τιμές δηλαδή των ακτοπλοϊκών αλλά και των καυσίμων στα νησιά μας τώρα στην καλοκαιρινή περίοδο, που καθιστά έως και απαγορευτική τη μετάβαση πολλών εξ ημών στα νησιά, γι' αυτό όλοι προτιμούν τουλάχιστον στην οι μεσαίοι, οι άνθρωποι σαν εμάς κανονικοί, λέω εγώ πάντα, βάλτε το εισαγωγικό, που ζουν με δύο μισθούς σε μια οικογένεια, προτιμούν τώρα την υπηρετική Ελλάδα. Ο Γιώργος Λεχουρίτης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεχουρίτη. Το 2,5 ευρώ ας πούμε το λίτρο η βενζίνη είναι όχι απαγορευτική, δεν μπορούμε να το σκεφτούμε, να το συλλάβουμε πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό μετά Παναγιάς διάστημα, από Παναγιά που λέμε.
0: Και όχι Παναγία μου μετά.
1: Ακριβώς, και το θέμα είναι τώρα πλέον από εδώ και πέρα, βοήθα Παναγιά να τα βγάλουμε πέρα.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί όταν έφυγε ο κόσμος από την Αθήνα, άδειασαν οι λαϊκές αγορές, άδειασαν τα σούπερ μάρκετ και μειώθηκαν και οι τιμές στις λαϊκές αγορές. Αλλά ξέρετε, δεν μειώθηκαν στην επαρχία. Δηλαδή, οι τιμές των λαϊκών αγορών, μάλλον των προϊόντων, μετακόμισαν στην επαρχία και γι' αυτό είδαμε μεγαλύτερες τιμές κατά το διάστημα και του 15 Αυγούστου. Αυτό, κυρία Ορφανίδου, ουσιαστικά δημιουργεί και περαιτέρω προβλήματα. Αν πάμε και σε νησιωτικές περιοχές να δείτε πού έχουν φτάσει οι τιμές των προϊόντων, πράγματι είναι για κλάμα. Γιατί είναι για κλάμα, επειδή κάτι μόνιμοι των νησιών πληρώνουν τις τιμές, λες και είναι τουρίστες στο δικό τους το νησί. Και τα παράπονά τους είναι τεράστια, αφού σου λέει δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα λόγω της ακρίβειας. Έχουν τον ίδιο μισθό με την υπόλοιπη Ελλάδα, έχουν την ίδια σύνταξη, δεν παίρνουν κάτι παραπάνω, αλλά το νερό έχει 1 ευρώ σε σούπερ μάρκετ το 1,5 λίτρο, όπως παραδείγματος χάρη το μακαρόνι έχει 2 ευρώ το μισό κιλό, δηλαδή τα 500 γραμμάρια. Όλα αυτά συν πάρα πολλά άλλα κόστος ζωής δημιουργούν τεράστια προβλήματα σε αυτούς τους ανθρώπους που
0: μιλάμε
1: μένουν...
0: τώρα για τους μόνιμους κατοίκους των νησιών.
1: Για τους μόνιμους ακριβώς.
0: Και για τους τουρίστες όμως δεν είναι απλό.
1: Ναι, αλλά η λογική του Πρωθυπουργού ότι αν μειώσουμε τις τιμές θα υποφεληθεί ο τουρίστας, δυστυχώς δεν είπε το άλλο, ότι συγγνώμη από τους μόνιμους κατοίκους που θα την πληρώσουν την τιμή όπως την πληρώνει και ο τουρίστας, γιατί ο μόνιμος κάτοικος δεν έχει διαφορετική τιμή από ό,τι πληρώνει την πριζόλα, ναι, τη μερίδα
0: και δεν
1: και
0: έχει
1: όλα
0: και
1: τα
0: την
1: προϊόντα.
0: Πολυτέλεια να μην πάει.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: ακριβώς.
0: Εκεί.
1: Και παράλληλα τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς και άλλα ήδη είναι ακριβά. Όταν φανταστείτε, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει, μια τετραμελής οικογένεια ανδρόγυνο με δύο παιδιά ηλικίας 8-10 ετών ή 10-12 ετών να φύγει από το Αγρίνιο ή από το Βόλο για να πάει στην Κρήτη θέλει περίπου 4.200 ευρώ για 10 μέρες ή τέλος πάντων για 5 μέρες 420 ευρώ την ημέρα. Είναι πανάκριβο. Και αν πας στην ενδοχώρα...
0: Είναι απλησίαστο.
1: Εννοείται ότι είναι απλησίαστο. Αν πας και στην ενδοχώρα θέλεις περίπου για 5 μέρες 1.000 ευρώ, 200 ευρώ την ημέρα, λίαν επιοικός, επιοικέστατα σας λέω, να καθίσεις 5 μέρες πληρώνοντας σε Airbnb 105-110 ευρώ το δωμάτιο, το φαγητό να το τρως οικονομικά μαγειρεύοντας, άρα επί της ουσίας δεν κάνεις διακοπές, και όλα αυτά να επιβαρύνουν το κόστος. Σήμερα ο κόσμος γύρισε από την επαρχία στο κλίνον άστι στις μεγάλες πόλεις, τέλος οι διακοπές του 15 Αυγούστου και βεβαίως τέλος και η πολυκοσμία. Αν δείτε τώρα στα χωριά έχουν ερημώσει ή αυτή την εβδομάδα θα είναι και ίσως τελευταία εβδομάδα και μετά...
0: Νομίζω ότι έχουν αυτή τη εβδομάδα τέλος αφού σου τέλος πάντων θα αλλάξω
1: κατά, κατά κάποιο τρόπο. Η ακρίβεια όμως καλά κρατεί, τα καύσιμα είναι πλέον πάνω από 2 ευρώ σταθερές τιμές, είτε πέφτουν είτε δεν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του Brent. Εμείς πληρώνουμε και την αμόλυβδη αλλά και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από 2 ευρώ, 2,10, 2,20 σε ορισμένες. Άμα πάμε και στις νησιωτικές περιοχές, καλά εκεί είναι που έχει χαθεί η μπάλα. Όλα αυτά καταλαβαίνετε και εσείς και όσοι μας ακούνε ότι το παζλ της ακρίβειας παραμένει και εν ώψη των Σεπτεμβρίου
0: μας προειδεάζει για το μέλλον.
1: Ακριβώς, και εν ώψη του Σεπτεμβρίου τα πράγματα θα είναι πολύ δυσκολότερα. Σχολικά ήδη, σχολεία, φοιτητές, φοιτητική στέγη και ούτω καθεξής. Απλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Φοιτητής πήγε στην Καλαμάτα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών και του ζήτησαν 580 ευρώ.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Φανταστείτε, που έχει φτάσει και η φοιτητική στέγη.
0: Έχετε δίκιο και είναι πραγματικό τις οποίες όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε αυτό τον καιρό.
1: Βλέπουμε μέτρα. Και δεν βλέπουμε μέτρα γιατί η ακρίβεια παραμένει ακρίβεια, όχι μόνο στα αχτοπλοϊκά και όλα αυτά τα θέματα διακοπών. Πάνε οι διακοπές, είδος πολυτελείας είναι για τον Έλληνα οι διακοπές, αλλά η ακρίβεια παραμένει η ακρίβεια. Και αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι από το Σεπτέμβριο, από 31 Αυγούστου, θα έχουμε μια σταθερότητα τιμών σε κάποιους κωδικούς, 916.000 κωδικούς, εμείς δεν το πιστεύουμε, γιατί θα υπάρχουν άλλες αυξήσεις σε άλλα προϊόντα, που τελικά το 19,70 που έχει το μοσχαράκι ή το 8,80 το χοιρινό, είτε 16 ευρώ και 17 το αρνάκι, δεν είναι φτηνά και δεν μπορεί να τα φτάσει και ο κόσμος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Λεχουρίδη.
1: Σας έκανα την καρδιά περβόλη, αλλά δυστυχώς.
0: Εντάξει, τώρα το ξέραμε λίγο αυτό όταν το προσεννοηθήκαμε.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια.

Συναντάμε σπαθί τέλος για σήμερα. Στο μικρόφωνο την τελευταία ώρα ήταν η Ελεονόρα Ορφανίδου. Ο Γιώργος Παραδαξής ρύθμισε τον ήχο. Ο Νίκος Τιμπερόπουλος επέλεξε μουσικές. Η Λίλιαν Ξύλου και η Γαλλιόπη Ασλανίδου ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο 213-09-09-100 απάντησε στα τηλεφωνήματά σας ο Σταύρος Αμάραντος. Θα πάμε τώρα σε αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2 με τον Στέλιο Χαραλαμπόπουλο, ανανεώνοντας βεβαίως το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2 που και αυτή την εβδομάδα θα έχει διάρκεια μισής ώρας. Είμαστε σε μια Αθήνα σχεδόν άδεια την επομένη του 15 Αυγούστου και την επομένη μιας νέας τραγωδίας με πυρκαγιές, με δύο νεκρούς αυτή τη φορά σε Σαλαμίνα. Και αυτή η εβδομάδα χρειάζεται μεγάλη προσοχή καθώς ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει εκ νέου και η ξηρότητα του αέρα ευνοεί τον κίνδυνο πυρκαγιών. Ήδη είχαμε πριν από λίγο μία στα Σπάτα και άλλη μία στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Η Αθήνα, όπως είπαμε, είναι άδεια. Η επιστροφή θα ξεκινήσει σταδιακά την επόμενη εβδομάδα. Οι επιστροφές πάντως που αναμένουμε νωρίτερα είναι των πρωταθλητών μας, τόσο από τον Μπέρμιγχαμ που εντυπωσίασαν και σάρωσαν τα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, όσο και αυτών της κολύμβησης από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήγησε στο Παρίσι. Από πολιτικά μην περιμένετε και πολλά πράγματα αυτή την εβδομάδα, καθώς η πολιτική μας

0: ξεκουράζονται και η μάχη εν ώψη της ΔΕΘ αναμένεται να ξεκινήσει και αυτή από την επόμενη εβδομάδα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα σήμερα και πάμε να τη δούμε, αφού πρώτα σας πούμε αναλυτικά ποιοι είμαστε. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Βαρδαξής, στην παραγωγή Λίλια Ξύλου και Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Σταύρος Αμάρατος και στο μικρόφωνο ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σαφώς καλύτερη είναι σήμερα η εικόνα στη Σαλαμίνα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις πάντως να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα την επομένη της πυρκαγιάς που ξέσπασε σχεδόν ταυτόχρονα σε Περιστέρια και Σελήνια και είχε τραγικό απολογισμό το θάνατο δύο ηλικιωμένων ανθρώπων. Προκαλεί εντύπωση ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα. Ας μην βγάλουμε όμως βιαστικά συμπεράσματα, να αφήσουμε τους ειδικούς να μιλήσουν, τον ισοδήμαρχο Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος, μιλώντας στην Αθήνα 984 και τον Γιάννη Λαβράνο.
1: Προκαλεί εντύπωση, ας πούμε, αυτό.
2: Η σχεδόν ταυτόχρονη έναρξη.
1: Σε διαφορετικά σημεία σχεδόν ταυτόχρονα προκαλεί εντύπωση, αλλά ας μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, να τα αφήσουμε για τους αρμόδιους. Όσον αφορά τα οικόπεδα, τα καθάριστα, είναι ένα ζήτημα σοβαρό στο νησί. Το νησί έχει πάνω από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, χωρίς κτίσμα, και δεν μπορείτε να υπολογίσετε για πόσα ακόμα σπίτια έτσι με κήπους.

0: αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι αδύνατο, ας πούμε, να μπορούμε να τα απεξερχόμαστε πλήρως στις ανάγκες των 300.000 ανθρώπων, όταν το προσωπικό που έχω αντιστοιχεί σε 37.000, όταν τα μηχανήματα, τα απορριμματοφόρα που έχω αντιστοιχούν σε αυτόν τον αριθμό. Για τα καθαριστά οικόπεδα που με ρωτήσατε, ναι, έχουμε χώρο, ναι, που διαθέτουμε για την εναπόθεση δωρεάν, ναι, για τους, ναι, ιδιοκτήτες. Πολλοί βέβαια δεν το κάνουν.
1: Δεν το κάνουν.
0: Αυτό τα απαιτούν όπου βρουν για διάφορους λόγους. Εμείς έχουμε συνεργεία να τα μαζεύουμε απ' έξω. Έχουμε άλλο συνεργείο να μπορεί να τα διαχειρίζεται στον χώρο που έχουμε και να τα διώχνουμε από τον. Και είναι μια τιτάνια προσπάθεια, ένας άνισος αγώνας, όταν μιλάμε για τέτοια νούμερα που σας είπα, για τέτοιες ποσότητες, ναι, πάνω από 15.000 τόνους.
2: Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται και σήμερα σε ετοιμότητα, καθώς είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και να πάμε στο Δημήτρη Πέρο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, και να ξεκινήσουμε από τη Σαλαμίνα, που νωρίτερα πραγματοποιήθηκε επισκέψη.

0: μια πυρκαγιά η οποία αποδείχθηκε εξελίχθηκε και σε φωνική, με το ηλικιωμένο ζευγάρι να βρίσκει τραγικό θάνατο. Ο άντρας περίπου 90 ετών με προβλήματα υγείας και η γυναίκα γύρω στα 75 ετών. Προσπάθησαν να διαφύγουν όταν ξεκίνησε η φωτιά. Δυστυχώς πρόλαβε μάλλον από πυκνός καπνός, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους. Είναι εκεί η λεγόμενη οδός Ανδρομάχης στο Στέλιο, στα Περιστέρια, που εκεί επικεντρώνει και η πυροσβεστική της έρευνας ότι από εκείνη την περιοχή ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Αυτό που κάνει εντύπωση Στέλιο στις πυροσβεστικές αρχές είναι το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε και έλαβε τεράστιες διαστάσεις αυτή η φωτιά. Από ό,τι μας λένε, πρέπει να είναι συνδυασμός και του πυκνού δάσου που υπάρχει εκεί στην περιοχή και των απορριμμάτων. Ακούσαμε και τον Δημάρχο ότι υπάρχει πρόβλημα με τις με την αποκοδημή των απορριμμάτων και τα ξερά χόρτα. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής συγκεντρώνει βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να δει πώς ξεκίνησε η φωτιά. Υπάρχουν αναφορές αρχικά και καταθέσεις επίσημες στις αρμόδιες αρχές για ένα οικόπεδο μέσα στο δάσος με απορρίμματα και ξερά χόρτα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιες να έκαναν και κάποιες θερμές εργασίες ή κάποιος να προσπάθησε να κάψει ξερά χόρτα για να καθαρίσει τον χώρο του. Όλα αυτά ερευνώνται, είναι στο επίπεδο της έρευνας για την ώρα.
1: Πάντως, Δημήτρη, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν τιτάνια και γρήγορη η κίνηση του κρατικού μηχανισμού, γιατί εκείνη η περιοχή έχει μια ιδιομορφία τύπου μάτι, αν μπορώ να το πω έτσι, Δημήτρη, έτσι.
0: Θέλει, διότι είναι συνδυασμός τέλειο πυκνού δάσους με κατοικίες, θερινή περίοδο όπου ο κόσμος ήταν γεμάτες παραλίες και το γεγονός ότι μέσα σε 10 λεπτά ξέσπασε και το δεύτερο μέτωπο εκεί στα σελήνα και πραγματικά επικράτησαν σκηνές πολέμου, έτσι τις περιγράφουν εκεί οι κάτοικοι. Χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν σχεδόν 600 άτομα από τις παραλίες. Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση και του λιμενικού. Βοήθησαν εκεί και τα ferry boat εκεί τις περιοχές που έπαιρναν τον κόσμο από τη θάλασσα και τον προκειμένου να είναι σε ασφαλές σημείο. 593 άτομα συνολικά απεγκλωβίστηκαν από τις παραλίες. Όσον αφορά τη φωτιά στα σελήνα, υπάρχει μια πρώτη εικόνα Στέλιο, πληροφορία να το πούμε καλύτερα, ότι ίσως εκεί να ξεκίνησε η φωτιά από κάποιο όχημα το οποίο υπέστη βλάβη και λήχθηκε στις φλόγες. Ωστόσο προκαλεί εντύπωση, και αυτό ερευνάται από την αστυνομία, προκειμένου να διασταθεί πλήρως τι έγινε, πώς αυτές οι δύο φωτιές ξεκίνησαν
1: μαζί σχεδόν, τόσο
0: κοντινή απόσταση, σχεδόν την ίδια ώρα. Από την πυροσβεστική δόθηκε στη δημοσιότητα και δύο πλάνα, δύο φωτογραφίες από τον ντρόουν που εντόπισε την πρώτη φωτιά στα Περιστέρια και δείχνει πόσο σε 5 λεπτά διπλασιάστηκε τον πύρινο μέτωπο από την καύσιμη ύλη η οποία βρήκε και δημιούργησε αυτές τις εφιαλτικές συνθήκες. Τραγικός απολογισμός Στέλιο, 2 νεκροί όπως είπαμε, 10 τραυματίες, οι περισσότεροι με εγκάβματα. Οι 5 από αυτούς μεταφέρθηκαν και στο Θριάσιο νοσοκομείο. Έχουμε μια εικόνα, 2 με 3 να νοσηλεύονται ακόμα. Μια γυναίκα έχει υποστεί σοβαρά εγκάβματα στο 25% του σώματός της και θεωρείται έτσι το πιο σοβαρό περιστατικό. Όλοι κάτι και Στέλιο εκεί λένε ότι είναι θαύμα που δεν θυμίσαμε κάτι, που ευτυχώς δεν είχαμε κάτι περισσότερο πέρα από τους, βέβαια, τους θανάτους των δύο αυτών ανθρώπων, τραγικός απολογισμός. Αλλά πραγματικά περιγράφουν πολύ εφιαλτικές συνθήκες. Μέχρι αργά το βράδυ, όλη τη νύχτα επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Σήμερα δεν υπάρχει, κάποιες διαβροχές κάνουν τα εναέρια μέσα σε σημεία που βγαίνει ακόμα πυκνός καπνός. Ωστόσο, έχει περάσει πλέον στην επόμενη μέρα για τον απολογισμό αυτής της καταστροφικής φωτιάς πυρκαγιάς.
1: Παραμένουμε σε επιφυλακή πάντως. Είναι δύσκολες και οι μέρες που έρχονται μπροστά μας, γιατί αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Παρασκευή θα έχουμε κάτι 37 για Παρασκευή Σαββατοκύριακο στην Αττική. Πέφτουν τουλάχιστον τα μελτέμια, έτσι, Δημήτρη?
0: Τέλειο, έτσι είναι. Βρισκόμαστε, αλλά αυτό μας λένε και από την πολιτική προστασία, ότι είμαστε τώρα σε μια μεταβατικές ημέρες. Φεύγουμε από τα ισχυρά μελτέμια που δημιούργησαν πράγματι πολλά προβλήματα. Αύριο μεθαύριο θα είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Ωστόσο, παραμένει σε κίτρινο συναγερμό και η Αττική και κάποιες περιοχές εκεί στη Βιωτία, στην Εύβοια. Η υπόλοιπη χώρα θα είναι σε μπλε συναγερμό, χαμηλό δηλαδή κίνδυνο. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, από τις επόμενες μέρες, αυτό που λένε οι μετεωρολόγοι είναι ότι μάλλον θα έχουμε ένα κύμα ζέστης. Να δούμε αν θα έχουμε και καύσωνα, δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό καύσωνα. Οπότε, παραμένει σε επιφυλακή η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική, διότι πάντα υπάρχει στέλιο κίνδυνος. Βλέπουμε πως από μια φωτιά μπορεί να εξελιχθεί πόσο γρήγορα, αυτό είναι το πρόβλημα, πόσο γρήγορα εξαπλώνονται οι φωτιές και γίνονται τόσο επικίνδυνες. Το είδαμε και στη Χαλκιδική, πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε αυτή η μεγάλη φωτιά, το είδαμε και χθες στην Σαλαμίνα. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε εδώ ένα περιστατικό στα Σπάτα, όπου εκδηλώθηκε φωτιά η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, και γιατί
1: θέλουμε
0: να δούμε από την πυροσβεστική, διότι την περιοχή λόγω του υψηλού κινδύνου επιτηρούσαν

0: Έκαναν περιπολίες σε δύο αεροσκάφη τα οποία ήταν γεμάτα νερό και κατάφεραν μέσα σε 10-15 λεπτά να κάνουν τις πρώτες ρήψεις και να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν λάβει μεγαλύτερη ζεστάση και έτσι να αντιμετωπιστεί άμεσα αυτή η φωτιά.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μελτέμια λοιπόν αποχωρούν και έρχεται άνοδος της θερμοκρασίας με διάρκεια έως τις 26 Αυγούστου. Όπως είπε ο Γιάννης Σταματάκης, επικεφαλής του ιστότοπου Forecast Weather Greece, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου, ο υδράργυρος θα εκτοξευθεί στους 40 βαθμούς σε Κρήτη, Στερεά και Θεσσαλία, ενώ στην Αττική από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο το θερμόμετρο θα κολλήσει στους 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλές ήταν οι καιρικές συνθήκες στις επόμενες ημέρες στην χώρα μας. Θα εξαρτηθεί το μελτέμι από σήμερα τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη στο Αιγαίο και τοπικά οι άνεμοι θα περνέουν βόρειο-βορειοανατολική 1 με 2 και 3 μποφόρ, κυρίως στο νότο του Ανατολικού Αιγαίου. Θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία όσο πηγαίνουμε προς τα τέλη του Αυγούστου θα είναι και πιο έντονη, μέχρι το αποκορύφωμά της θα γίνει 24, 25 και 26 Αυγούστου. Την Τετάρτη και την Πέμπτη στα περιοδικά τις μεσογειακές ώρες θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Και στα ορεινά της Κρήτης, στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Στερεάς, του υπηρετικού κορμού της χώρας και της Ηπείρου, η θερμοκρασία στην Αττική θα κοιμαθεί από 34 έως 35 βαθμούς, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας αλλά και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τοπικά 36 με 37 βαθμούς. Πτώση διαφαίνεται πολύ σημαντικές θερμοκρασίες με τελευταία προγνωστικά στοιχεία μετά τις 27 Αυγούστου, δηλαδή στο τέλος του Αυγούστου και στις αρχές Σεπτέμβρη, να πέφτει αισθητά η θερμοκρασία, αλλά αυτό το δούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Γενικά θα πιάσουμε και 40 βαθμούς σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Τολοκαρδονία, Αχαία και Ηλία στο τέλος της εβδομάδας και το Σαββατοκύριακο, όπου δεν διαφαίνεται όμως κάποιο σημαντικό κύμα καύσωνα στη χώρα μας.
1: Αφήνουμε τις φωτιές και πάμε στην Αιροποντή που έπληξε το Σάββατο την Ανατολική Μάνη, προκαλώντας καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, μέσα σε μόλις 4 ώρες έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα δρόμοι να μετατραπούν σε επικίνδυνους χυμάρους και κάτοικοι να παγιδευτούν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Μια γυναίκα χτυπήθηκε και τραυματίστηκε από κεραυνό. Ο Κωνσταντίνος Καλαποθαράκος, αντιδήμαρχος στον παλιό Δήμο Ιτήλου, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Ήδη τα κλιμάκια έχουν βγει όλα έξω, καταγράφουμε τα πάντα από ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, σπίτια. Δεν έχουμε θέματα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό έχει λυθεί ήδη από εχθές. Έχουμε μεγάλα προβλήματα στο χωριό Ιτήλου, την Αλίπα, την Κοκάλα. Είναι κάποια μέρη τα οποία έχουν πάθει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά. Έχουν εξαφανιστεί κομμάτια, έχουν εξαφανιστεί δρόμοι, εξαφανίστηκαν παραλίες. Τα πήρε όλα το νερό.
4: Κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές.
3: Κινδύνεψαν, αλλά δόξα τω Θεώ δεν είχαμε τραγικές καταστάσεις να μας φύγει κάποιος άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή και η κυρία η οποία τη χτύπησε ο κεραυνός είναι καλά, εν υγεία της, θα πάρει εξιτήριο. Δεν έχουμε προβλήματα υγείας από κάποιον άνθρωπο και αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Έχουμε ζημιές, σε λίγες καλλιέργειες, όχι σε πάρα πολλές. Πιο πολύ έχουμε χώματα και πέτρες από τα πάντα που έχει φέρει το νερό στο και έχουν τα σπίτια μέσα της περιοχής, στο Ίτυλο, σε μεγάλα ξενοδοχεία εδώ της περιοχής, όπου προσπαθούμε σιγά σιγά να τα επαναφέρουμε. Δόξα τω Θεώ όμως δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχει γίνει κάτι πιο τραγικό και προσπαθούμε να είμαστε πάλι στη φυσιολογική μας ζωή. Το πιο δύσκολο ήταν τα κλάματα του κόσμου, ενώ πέρναγε ένα απίστευτο κύμα νερού έξω από τα σπίτια τους, έπαιρνε τα αυτοκίνητά τους και η στιγμή εκείνη ήταν η πιο τραγική, να ακούς τον κόσμο ότι θέλει βοήθεια και να μην μπορείς να φτάσεις εκείνη τη στιγμή. Να μην σου επιτρέπει να φτάσεις εκείνη τη στιγμή να τους βοηθήσεις. Όμως μπορέσαμε, τα καταφέραμε και δόξα τω Θεώ έρχονται καλύτερες μέρες.
1: Άδεια πολύ θυμίζει πρωτεύουσα, ωστόσο υπάρχει μια μικρή επιστροφή κυρίως από τα λιμάνια, με τα πλοία να έχουν υψηλές πληρότητες. Να πάμε λοιπόν στο Νεκτάριο Ανδριόπουλο να μας περισσότερα. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια επιστροφή, υπάρχει όμως και αυτοί που φεύγουν τώρα για καλοκαίρι, έτσι.
5: Έτσι ακριβώς είναι. Στέλιο, βέβαια υπάρχει η αντίστροφη μέτρηση για όσους πήγανε πριν από 3 Σαββατοκύριακα.
1: Έτσι.
5: Από το Λεκανοπέδιο για κάποιο νησί. Αυτοί λοιπόν σιγά σιγά επιστρέφουν. Δειλά-δειλά η επιστροφή αρχίζει να αυξάνεται. Από το πρωί έχουμε. Ναι, με όπως είπε, υψηλές κλειδότητες στα πλοία τα οποία καταπλέουν στο λιμάνι του Πειραιά, της Αθήνας και του Λαβρίου. Αντίστοιχα όμως έχουμε και αυτούς οι οποίοι φεύγουν για το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου, τους αδιούχους των τελευταίων ημερών, οι οποίοι βέβαια είναι σαφώς λιγότεροι από αυτούς οι οποίοι έχουν ήδη φύγει. Τα πλοία, όπως είπες, φτάνουν με πληρότητες οι οποίες ξεπερνούν το 80% και για κάποιους προορισμούς φτάνουν μέχρι και το 90% οι επιστροφές. Το Υπουργείο έχει προγραμματίσει για σήμερα και από τα τρία λιμάνια 58 δρομολόγια προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι επιστρέφουν. Δεν νομίζω να υπάρχουν έκτακτες δρομολογίες, καθώς δεν είναι απόλυτη αριθμή επιστροφής. Παρ' όλα αυτά, σιγά σιγά αρχίζει το λεκανοπέδιο πάλι και γεμίζει από όσους είχαν φύγει. Βέβαια, από τα μέχρι στιγμή στοιχεία δείχνουν ότι η κίνηση επιστροφής αναμένεται να κορυφωθεί από την Τετάρτη και έπειτα, σύμφωνα με τις προκρατήσεις που έχουν γίνει. Παρ' όλα αυτά.
1: Και το Σαββατοκύριακο, νομίζω, πια το επόμενο, τώρα που αυτό που μας έρχεται, λογικά από Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα, 24 του μήνα, οι περισσότεροι θα είναι πίσω στις επάλξεις, υποψιάζομαι.
5: Έτσι ακριβώς όπως το λες, οι περισσότεροι θα είναι πίσω στις επάλξεις. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι κομβικό. Για όσους έχουν ήδη φύγει, αναμένουν οι λιμενικοί ότι το Σαββατοκύριακο το επόμενο, το 4ο του Αυγούστου δηλαδή, θα είναι όσοι έχουν εκδράμει ήδη θα έχουν επιστρέψει σε ποσοστό κατά 80%. Υπολογίζουν λοιπόν ότι από Τετάρτη και έπειτα θα αρχίσει να αυξάνεται σταδιακά και η επιστροφή. Γι' αυτό και το Υπουργείο προγραμματίζει τα περισσότερα δρομολόγια να γίνονται από Τετάρτη μεσημέρι και έπειτα, τουλάχιστον οι κατάπλοι των Πειραιάς, στην Αθήνα και το Λαύριο.
1: Να δούμε πάντως λίγο, Νεκτάρη, κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες και την ταχύτητα των πλοίων. Προφανώς προέχει ασφάλεια, δεν το συζητάμε. Ήταν λίγο αργά, ήταν θέμα καυσίμων, τα συμβατικά δηλαδή έκαναν πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλες χρονιές να φτάσουν στους προορισμούς τους. Δεν ξέρω αν ήταν ο κόσμος, αν ήταν τα καύσιμα, αν δεν ξέρω.
5: Θα το συζητήσουμε, όπως είπες και εσύ, κάποια άλλη τιμή. Μην ξεχνάμε όμως ότι η τιμή των καυσίμων έχει τριπλασιαστεί και πλέον υπερτριπλασιαστεί ανά τόνο. Για να εξοικονομήσουν καύσιμα και να μην επιβαρυνθούν τα λειτουργικά τους έξοδα, έχουν υπολογίσει ότι πρέπει να πλέουν τουλάχιστον τα συμβατικά με πιο μειωμένη ταχύτητα από ότι μέχρι τώρα. Τα ταχύπλωα δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Τα συμβατικά όμως μπορούν να κόψουν ταχύτητες και προφανώς εκεί υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Όχι όπως κάποιες άλλες χρονιές.
1: Μάλιστα. Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας να δούμε τι κίνηση υπάρχει σήμερα με τη βοήθεια του Σπύρου Χαλικιά. Σπύρο, καλό μεσημέρι και εσένα.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα, Στέλιο. Η Αθήνα λοιπόν εξακολουθεί να κινείται στους χαλαρούς ρυθμούς του 15 Αύγουστου. Όπως είπατε και εσείς, αν και χθες Κυριακή σημειώθηκε το πρώτο κύμα επιστροφής των εγγραμμών, δεν έχουν γυρίσει όλοι. Βέβαια, η πλειοψηφία των κατοίκων παραμένει σε άδεια και διακοπές. Αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα και έχουμε και το Σεπτέμβριο. Βέβαια, που κάποιοι θα φύγουν και το Σεπτέμβριο. Η εικόνα στο κέντρο λοιπόν παρουσιάζει την κλασική ισχύα του Αυγούστου. Οι δρόμοι είναι σαν κίνηση αυτοκινήτων, είναι άδειο με φορές, θυμίζει ας πούμε γήπεδο. Τουρίστες παντού. Αποτελούν τη βασική πηγή κίνησης στο εμπορικό όσο και στο αρχαιολογικό τρίγωνο. Αποτελούν ουσιαστικά τη μεγάλη εξαίρεση στον κανόνα. Όσοι είναι τουρίστες που έχουν μείνει εδώ και από εδώ

0: Ακόμα η κίνηση τροφοδοτείται κυρίως αυτή τη στιγμή από τις θερινές εκπτώσεις και τους τουρίστες περισσότερο και όσους έρχονται και κάνουν τα νέα ψώνια, αλλά και αυτά μετρημένα για τις αγορές τις καλοκαιρινές. Έχουν γυρίσει δηλαδή από διακοπές. Ενώ να πω ότι και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ και το μετρό βέβαια, κινούνται με ειδικά θερινά δρομολόγια, μειωμένη συχνότητα λόγω της χαμηλής επιβατικής κίνησης, ίσως και λόγω των αδειών που έχουν υπάλληλοι.
1: Και τα δρομολόγια. Αρχικά, τα δρομολόγια σίγουρα θα επανέλθουν από τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, σίγουρα μέσα στο πρώτο δεκαήμερο. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια πολύ ήσυχη εβδομάδα είναι αυτή που ξεκίνησε σήμερα και για το πολιτικό σκηνικό της χώρας, με τις εξελίξεις να αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας, ενώ αφετηρία της νέας πολιτικής σεζόν θα είναι η επόμενη Δευτέρα, όταν και θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά το καλοκαίρι. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.

0: όπως θα τονίζει χαρακτηριστικά.
1: Πάντως ένα θέμα, Απόστολε, που δεν έχει σταματήσει να μας ανησυχεί και δεν μας έχει σταματήσει μάλλον να μας απασχολεί είναι και αυτό το θέμα της ακρίβειας που θα το βρούμε μπροστά μας και από το Σεπτέμβριο και με τα καύσιμα πάλι και με τα σχολεία που είναι να ανοίξουν και με ένα κάρο πράγματα, έτσι.
0: Είναι ο μεγάλος, ο πόνο κέφαλος θα λέει κανείς και πολιτικά για την κυβέρνηση πέραν ότι είναι

Υπάρχει μια διαλεξία ως προς τα αιτήματά μας, τα οποία αφορούν τα κατάλληλα οχήματα, μετακύληση ευθυνών στους υπαλλήλους, εξαντλητική στοχοθεσία, υπερορίες χωρίς αμοιβή, απαξιωμένες αμοιβές στο χώρο.

του ελέγχου. Είναι ζητήματα τα οποία ο κλάδος, παρά το κοινωνικό αυτοματισμό που επιχειρείται να δημιουργηθεί από διάφορες πηγές, έχει αναδείξει με πάρα πολλούς τρόπους, με συνεδριακές αποφάσεις, με επιστολές προς τον διοικητή, τον υπουργό, την ΑΔΔ, με παρεμβάσεις σε πολιτικούς φορείς. Έχουμε δημιουργήσει επερωτήσεις, οι οποίες είναι αναπάντητες. Κρίσιμο, για παράδειγμα, ζήτημα που είναι και πολύ επίκαιρο, έχει να κάνει με μια απόφαση του διοικητή τη 1209 του 2017, η οποία ουσιαστικά διευκολύνει

0: Ιδιωτικών Πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και Προσφύγιο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στον Αθήνα 984 και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Δεν είναι αλήθεια ότι είναι ούτε προσωρινό ούτε διαδικαστικό, είναι πολύ βαθύ. Γιατί αφορά όλο το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΘΑΕ ως προς την αναγνώριση των προγραμμάτων.
2: Είναι η Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης.
1: Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έπρεπε να βγάλει και έβγαλε κάποιες κανονιστικές πράξεις επί τη βάση των οποίων θα ελέγχονται τα προγράμματα ως προς την ποιότητά τους, αν είναι ποιοτικά. Έβγαλε λοιπόν αυτές τις κανονιστικές πράξεις και κυρίως μία εξ αυτών που είχε τα θεμελιώδη κριτήρια, την οποία ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο σύνολό της, καθώς και όλες όσες στηρίζονται σε αυτήν, θεωρώντας ότι τα κριτήρια αυτά που θα ελέγχαν την ποιότητα των σπουδών των παιδιών μας είναι γενικά αυτοαναφορικά και δεν συνιστούν καν κανόνες δικαίου και ότι πρέπει να ξαναφτιαχτούν όλα από την αρχή. Θα ήταν τρομερό ο ίδιος πάλι πρόεδρος της ΕΘΑΕ που υπογράφει να ξανακάνει το ίδιο. Προφανώς ένας άλλος πρόεδρος με συμβούλους και σωστά πρέπει να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει άλλος από την ΕΘΑΕ, δυστυχώς, γιατί ο νόμος εξιωτικός λέει ότι αυτά φτιάχνονται από την ΕΘΑΕ. Άρα ή πρέπει να αλλάξει ο νόμος για να τα φτιάξει άλλος, ή η ΕΘΑΕ πρέπει να πάρει σωστούς συμβούλους για να το κάνει από την αρχή σωστά. Ακόμα και αν γίνουν θαύματα και είναι έτοιμο όλο το κανονιστικό πλαίσιο τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Το έτος αυτό έχει χαθεί υπό την έννοια ότι δόθησαν παράνομες άδειες για παράνομο πρόγραμμα σπουδών. Δεν μπορεί λοιπόν αναδρομικά να εγκυροποιηθεί αυτό το έτος σε οποιοδήποτε πλαίσιο.
2: Αυτό όλο εγείρει αξιώσεις από την πλευρά γονέων και παιδιών.
1: Σοβαρές αξιώσεις αποζημιώσεως.
0: Σε διπλωματικό και διεθνές επίπεδο τώρα, αντίδρυγα διατάγματα με τα οποία δημιουργούνται θαλάσσια πάρκα σε διεθνές

0: Επόμενο φυλάκιο στην οδό Περσεφόνης, φάρμακα, υγειονομικό υλικό και είδη προσωπικής υγιεινής που θα διατεθούν στο κοινωνικό φαρμακείο του ΚΙΑΔΑ, μετουσιώνοντας έτσι τη διασκέδασή μας και σε μια πράξη πολύτιμη αλληλεγγύη.
1: Πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Βάσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση.

0: Αριάγκα.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και τη Χρυσούλα Τσαμπαρίνου. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές σας. Η κίνηση στους δρόμους παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με την Αθήνα να κινείται σχετικούς ήρεμους ρυθμούς. Μικρή αυξημένη κίνηση καταγράφεται στα διόδια Ελευσίνας, χωρίς ωστόσο να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα ή σημαντικές καθυστερήσεις. Τα ονική είναι ρεύμα τόσο στην άνοδο και στην κάθοδο της Εθνικής Οδού, ενώ ομαλή είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας. Η εικόνα στους βασικούς οδικούς άξονες παραμένει γενικά καλή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην κίνηση. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό απόγευμα.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Και κλείνουμε με δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 20 έως 34 βαθμοί Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαραδαξή, τη Λίλια Ξύλου, την Καλλιόπη Ασλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.

0: 84.
1: Τις μουσικές και τα τραγούδια επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Άνω Γαύριο στην Άνδρο. Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε φωτιά στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κοροπή. Στη Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες και αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω τις δύο νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Στα Σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Προκαλεί εντύπωση ότι οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος. Πρόσθεσε ότι περίπου 15 σπίτια υπέστησαν ζημιά στα Περιστέρια. Στο Δημαρχείο Σαλαμίνας έφτασε το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος είχε σύσκεψη με τον Δήμαρχο του νησιού και εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η πρώτη αποτίμηση της καταστροφής, ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης και η δρομολόγηση των διαδικασιών καταγραφής των ζημιών και αποζημίωσης των πληγέντων. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Υγρού Στίβου. Στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσει της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία, σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περτογάν, σημειώνοντας πως η Ευρώπη θα βγει χαμένη από την εξέλιξη αυτή. Όσον αφορά το ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Τραμπ για τα F-35 και περιμένει να τηρηθεί. Ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο δέχθηκε πολλαπλά πλήγματα από ντρόουν σε ανοιχτά του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ στη Μάρβιδη θάλασσα, χωρίς σύμφωνα με τις μέχρι στιγμές πληροφορίες να υπάρχουν τραυματισμοί μελών του πληρώματος. Σε προειδοποιητική απεργία αποχή από σήμερα και για ένα δεκαήμερο, η εφοριακή από τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς καταγγέλουν συσσόρευση και όξυνση σοβαρών εργασιακών και λειτουργικών προβλημάτων κατά τη διενέργειά τους. Στη δημοσιότητα δόθηκαν μετά από σχετική διάταξη της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες τριών ατόμων που διέπραταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Σύμφωνα με την αστυνομία, προσέγγιζαν ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους λογιστές ή υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καταφέρνοντας να αποκτούν πρόσβαση στα σπίτια τους και να φερούν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Τζάρε Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, που επισκέπτεται το Ισραήλ, συναντάται με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια πρόωθησης της δεύτερης φάσης του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο απορρίπτει η Ισραηλινή πλευρά. 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από τη ΜΕΤΑ αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram, κατηγορώντας τον Αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4, μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάνη.
2: Αθήνα 984.

Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους εκεί έξω. Να περνάτε καλά και να είστε πάνω απ' όλα γεροί όπως και εμείς. Να ανταμώνουμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τρέκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Oh yeah, και άλλα σε ναβί. Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία σε ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, η επιστροφή του Βανζέλ. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ. Και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτήδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 2-13-09-09-100. Απαντούν με τη σειρά την οποία εμφανίζονται. Πρώτη και καλύτερη η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Έλα και ξεκινάω με η Δυσάρα. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος στους συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις τριών ΕΚΑΤ. Τι είναι τα ΕΚΑΤ?
1: Ναι, είναι φυρημένο. Όπως θες το.
0: Όπως θέλουμε το.
1: Τριών ΕΚΑΤ από τον ΕΠΚΕΠΕ.
0: Στην Κρήτη. Έχω πάρα πολλές άγνωστες λέξεις. Πρώτον, τι σημαίνει συλληφθέντες. Δεύτερον, τι σημαίνει παράνομες. Τρίτον, τι σημαίνει επιδοτήσεις.
1: Εγώ αντιδήμαρχος δεν ξέρω.
0: Ναι. Ο αντιδήμαρχος αυτό, για να το βγάλουμε η συγκεκριμένη στη σέντρα, μάλλον δεν είναι δικός μας.
1: Ναι.
0: Πιθανό. Λέω εγώ. Ο ρόλος του. Α, είχε και ρόλο. Μάλιστα. Εμείς θα ξεκινήσουμε με μουσικές. Με ρυθμούς και πανηγύρια, για κανένα άλλο λόγο. Όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλου από τον Ολυμπιακό, ή σχεδόν όλη η φίλαθλη Ελλάδα. Μια ακόμη επιτυχία για το μπάσκετ. Τέταρτη κατάκτηση για τον Ολυμπιακό. 7 και 4, άμα τα βάλεις.
1: Μαζεύονται πολλά.
0: Μαζεύονται πολλά. Αν βάλουμε και αυτά της ΑΕ και αν βάλουμε και αυτά του Άρεος, είναι 21 τίτλοι ευρωπαϊκοί για το ελληνικό μπάσκετ. Οπότε εμάς που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλο το άθλημα, γιατί είμαστε ρομαντικοί, παλιοί, χαζοί, ανόητοι και ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο προαιρείστε, πανηγυρίζουμε για το άθλημα. Μια γιορτή η οποία τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν η γιορτή. Είχε και τα παραλυπόμενά της, είχε και τα ντεσού της. Όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε στην Παρασκευή, γιατί εκεί σας αφήσαμε.

0: Όχι, έχουν γυρίσει τα μπιφτέκια. Ωραία, αλλάζουν τα μπιφτέκια. Πώς τα. Τώρα δεν ξέρω και από πού να ξεκινήσουμε. Πρέπει να πάμε πίσω Παρασκευή, έτσι.
1: Πρέπει να πάμε
0: πίσω Παρασκευή σε μια χώρα η οποία ήταν σε πολύ καλό mood.
1: Πέμπτη για την ακρίβεια, Πέμπτη απόγευμα να πάμε. Πέμπτη απόγευμα δεν ήταν.
0: Γιατί?
1: Πέμπτη απόγευμα δεν ήταν η Ολομέλεια.
0: Α, ναι, Πέμπτη απόγευμα λες να πάμε.
1: Να μην πάμε Πέμπτη απόγευμα, να μην ξεκινήσουμε από εκεί την εξιστόρηση γεγονότων.
0: Ναι, Πέμπτη απόγευμα. Πέμπτη απόγευμα, έχουμε πολλά από ό,τι βλέπω εδώ. Είχαμε ξεκινήσει με Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα, το όνομα του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καρυθιανού. Πέμπτη έγινε
1: η παρουσίαση
0: και η πρεμιέρα του κόμματος στο Ολύμπιο στη Θεσσαλονίκη, στην κεντρικότερη πλατεία της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλου. Τέλος, είχαμε το μυστήριο με την Μπαρτσελώνα.
1: Ναι,
0: που μιλάμε για νέα κόμματα. Ξαφνικά εμφανίστηκε στον λογαριασμό του κυρίου Τσίπρα η φανέλα της Μπαρτσελώνα. Τελικά θα περάσουν δύο μέρες πότε μετά. Ανακαλύψαμε ότι αυτά είναι τα χρώματα του νέου κόμματος. Είναι το μπλε της Ελλάδος. Γαλάζιο της Ελλάδος, όλο το σχολείο, ναι. Το μπλε της Ελλάδος και το κόκκινο των αγώνων. Αλλά είμαστε.
1: Και η Μπαρτσελόνα δεν έχει κανένα.
0: Μπαρτσελάδα.
1: Και δεν είναι κανένα από τα δύο της Μπαρτσελόνα. Δηλαδή ούτε το μπλε ας πούμε της Ελλάδος, ούτε κόκκινο γιατί είναι.
0: Είναι πορφυρό.
1: Είναι λίγο πιο μπορντό.
0: Τέλος πάντων, Μπαρτσελόνα.
1: Μπαρτσελιώμα.
0: Αλλά είχαμε και την απόρριψη της πρότασης για σύσταση προανακριτικής. Στην Βουλή.
1: Και εκεί είχαμε απόνερα, είχαμε διάφορα. Διάφορα γεγονότα, είχαμε ομιλίες.
0: Είχαμε μια δήλωση, έτσι, μια δήλωση πολύ πετυχημένη του κυρίου Ζαχαρία και σε ότι κάποια θύματα του Predator ντύλαραν το πολιτικό τους μέλλον. Το ντύλαραν. Ευθεία αναφορά στον κύριο Ντίλαν. Αυτά είχαμε.
1: Ναι, είχαμε κομματάκια. Ναι. Ομιλία Σαμάρα που θα ασχοληθούμε κιόλας.
0: Ομιλία Σαμάρα είχαμε Παρασκευή.
1: Νομίζω την Πέμπτη, στην Ολομέλεια, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι. Είχαμε την τοποθέτηση του κύριου Σαμαρά, ο οποίος επιτέλους μας έλυσε την απορία που έθεσε ο πρωθυπουργός μας λίγες μέρες πριν. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ, το 3 δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Δηλαδή ψάξαμε και ρωτήσαμε και άλλους, δεν γίνεται αυτές τις ιστορίες να γίνονται λίγο πιο μπροστά ή λίγο πιο μετά. Όχι, μας είπαν 3, είναι και η καθιερωμένη ώρα κινδύνου,
1: ναι.
0: Η οποία συνδέεται και με την αλλαγή της ώρας παγκοσμίως. Οπότε αν γίνει κάτι κακό, δηλαδή και εσείς να γνωρίζετε το σπίτι σας, αν την καβατζάρετε μετά τις 3,
1: την
0: δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ναι. Την έχουμε καβατζάρει το χειμώνα τούτο. Άμα το πηδήσαμε για άλλο ένα χρόνο, άιντε καθαρίσαμε. Εσείς κάνετε το για άλλη μέρα, άιντε καθαρίσαμε. Οπότε έχουμε γλιτώσει μια μέρα. Λοιπόν, και έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος αποδομεί αυτήν την τοποθέτηση του πρωθυπουργού με τον δικό του τρόπο. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να πάμε. Ρίξε βαγκ.
2: Τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ήχησαν ως βόμβα στο κυβερνητικό στρατόπεδο με προσωπικές βαριές αναφορές σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου? Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα, και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε? Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής: 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το πρέντατο συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
4: Στο όνειρο μου βλέπω έναν κόσμο χωρίς ξυπνητήρια λαχτά.
3: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο. Και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας.
2: Το χάσμα Σαμαρά Μητσοτάκη φαίνεται πλέον αγεφύρωτο.
0: Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, απλώς θα το κάνουμε έτσι λίγο πιο διασκεδαστικό, ότι έχουμε πρωθυπουργό Χουζούρη με τίποτα. Στηρίζουμε, το ξέρετε, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι περνάει από τις δυνάμεις μας, ό,τι και περνάει και από αυτούς που μας λένε τι πρέπει να περάσει. Έτσι. Αλλά τώρα, εντάξει, και αυτές τώρα οι ερωτήσεις του πρώην πρωθυπουργού είναι και λίγο. Πώς να το πούμε.
1: Προβοκατόρικες.
0: Δεν λέει, το πήρε κανένας τηλέφωνο να του πει ότι παρακολουθείτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ότι παρακολουθείτε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ότι παρακολουθείτε ένας πρώην πρωθυπουργός κτλ. Μα λέγονται από το τηλέφωνο αυτά, Αντώνη μου. Και τέτοια ώρα, πρώτον. Δεύτερον, και αν ήξερε ότι θα τον παίρναν τηλέφωνο για να του πούνε κάτι τέτοιο,
1: θα το σήκωνε.
0: Πλάκα κάτι σου λέει, τότε παρακολουθούν και εμένα. Οπότε θα με έχουν και για να γίνεται και γαχαμαλές μετά. Οι άνθρωποι ήταν ικανότατοι, οφείλουμε να το πούμε. Αυτό και οφείλουμε να τους τιμήσουμε. Και τους τιμούμε με την ανάδειξή τους ως ικανότατους, και ότι δεν μπορούμε, ρε παιδιά, να τα βάλουμε μαζί σας, και γι' αυτό σας αφήνουμε ελεύθερους να δράτε και όπως θέλετε και όποτε θέλετε. Υπάρχει, λέει, κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα ήθελε να δει αυτό το ζήτημα.
1: Να διαλευκάνει, ναι.
0: Και απαντάει ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς και λέει η ελληνική κυβέρνηση. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μια πρωτιά. Δεν είναι μια πρωτιά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και πρωτοτυπία και πρωτιά.
0: Και πρωτιά και καινοτομία. Αυτά είναι τα ρηξικέλευτα.
1: 2.0.
0: Οφείλουμε να τα αναγνωρίζουμε. Αυτή ήταν η προσπάθεια. Έτσι ξεκίνησε κάπως η Παρασκευή. Ξεκίνησε λίγο βαριά. Δεν είχε ξεκινήσει και το Final Four. Δεν είχε γίνει και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Να έχουμε ένα λόγο να πανηγυρίζουμε ότι πάμε τουλάχιστον τελικό. Γιατί δεν ξέρουμε τότε την έκβαση των γεγονότων και ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε την Ευρωλίγκα. Ξέραμε όμως, σε μια εξαιρετική τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη, ο οποίος είναι και νομικός, Παναγία βοήθα, ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Και ότι καλώς έκανε ο κύριος Τζαβέλα, για τον οποίο στείνεται όλο αυτό το σόου τώρα, για τον Γιωτόπουλο, που αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη, κακός είναι έξω, θα πρέπει να συμπληρωθεί 25 ετία και να βγει. Okay.
1: Κλείνει η παρένθεση.
0: Ο κύριος Βορύδης ως νομικός είδε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Και όχι μόνο είδε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, κοιτάξτε, ακούστε και τι παρουσίασε.
1: Ναι.
0: Τάχα μου.
1: Ναι, ως... ναι, ναι. Και το μονομελές.
0: Ναι.
1: Τα έβγαλε αυτά τα νέα στοιχεία.
0: Βρωμομονομελές.
1: Είναι άχρηστο, αυτό θα λέγαμε.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Ακούστε τα επιχειρήματα. Είναι κοντά στην προπαγάνδα. Αυτό που λέμε προπαγάνδα. Αλλά εντάξει, παιδί μου. Επιχειρήματα, προπαγάνδα είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Ρίξε, ρε Βορύδη.
5: Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Ακούστε, νεότερο στοιχείο. Το νεότερο στοιχείο που θέλουν να εξετάσουν είναι η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας. Δεν έχει καθήκον αληθείας. Ο οποίος δεν τα είπε στον προανακριτή, δεν τα είπε στο δικαστήριο, καταδικάστηκε, δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική επιτροπή.
0: Κανένα νέο στοιχείο, παραμικρό νέο στοιχείο, και επικαλείται ο νομικός κύριος Βορύδης
1: τη συνέντευξη στο Μέγκα.
0: Τη συνέντευξη στο Μέγκα, ότι αυτό επικαλούνται κάποιοι ως νέο στοιχείο από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί. Οπότε η δήλωσή του δεν αποτελεί προϊόν.
1: Έχει χρονικά.
0: Ναι.
1: και ίσως πρέπει να αξίζει να το ψάξουμε.
0: Ναι.
1: Εάν η δήλωση Ντίλιαν είναι πριν ή μετά το μονομελές.
0: Όχι, μετά είναι.
1: Μετά. Αυτό λέω. Είναι μετά την απόφαση του Μένου Μερλούς.
0: Ναι.
1: Άρα πώς γίνεται το νέο στοιχείο που είχε βρει ήδη το μονομελές να μην υπάρχουν και το μόνο
0: δεν
1: που
0: υπάρχουν, έχουμε... δεν υπάρχουν.
1: Το μόνο που έχουμε να είναι η δήλωση.
0: Μα αυτό είναι τα στοιχεία, αυτό που θέλουμε εμείς να είναι ως νέο στοιχείο είναι η δήλωση, συνέντευξη στην
1: Αναγνωστοπούλου
0: στο Μέγκα Στόρις ότι είναι το νέο στοιχείο. Ή η κυρία Λιμπεράκη
1: επίσης από το Μέγκα.
0: Επίσης από το Μέγκα υπενθυμίζει και στον κύριο Βορύδη αλλά και στον κύριο Κερίδη, ο οποίος παρίστατο στο πάνελ της εκπομπής της «Η Μεγάλη Εικόνα», τα νέα στοιχεία τα οποία έτσι κι αλλιώς έφερε στο φως το πλημελιωδικείο. Πάμε να τα ακούσουμε.
6: Κύριε Κερίδη, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αύριο θα ζητήσετε για την εξεταστική για τις υποκλοπές 151 ψήφους βάζοντας θέμα εθνικής ασφάλειας, όταν την προηγούμενη φορά την κάνατε μια χαρά με 120 ψήφους, δεν θέλατε να την μπλοκάρετε, αλλά τώρα θέλετε να την μπλοκάρετε και βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας, ενώ σας φαίνεται πολύ κανονικό ότι δεν χρειάζεται, όπως είπε ο κύριος Τζαβέλας, που επόπτευε την ΕΕΠ, αλλά δεν αυτό εξαιρέθηκε, να μην ερευνηθεί το θέμα της κατασκοπίας. Άρα ή εδώ υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να ερευνηθεί η κατασκοπία, ή δεν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και πάτε να γλιτώσετε την εξεταστική για να μην σας στοιχήσει πολιτικά.
7: Ναι,
6: για τις υποκλοπές. Βεβαίως. Και τώρα έχουν ανακύψει νέα στοιχεία, όπως καταλαβαίνετε. Και
7: έρχεται δεν μια... τα βλέπει ο κύριος Τζαβέλας, μου είπατε.
6: Ο κύριος Τζαβέλας, ναι, δεν τα είδε. Αλλά, αυτό
7: αλλά
6: δεν
7: σας... εσείς τα έχετε δει.
6: Εγώ διάβασα την απόφαση του μονομελούς πλημμυροδοτικού.
7: Όλοι μας τη διαβάσαμε και ο καθένας κάνει
6: τη διαβάσατε και δεν τα είδατε. Και θέλετε να σας τα πω. Αν δεν τα είδατε.
7: Για πείτε μου.
6: Τα αυτοκίνητα της εταιρείας που μπαινόβγαιναν μέσα στην ΑΕΠ.
8: Κάποιος
6: οι αναλήψεις μετρητών από το ATM δίπλα στο κετιάρ της ΑΕΠ.
7: Μια στιγμή.
6: Ο άνθρωπος που έκανε, που είχε το φίλο του που δούλευε σε εταιρεία
7: επικοινωνίας
6: και έκανε.
7: Και έκανε
6: θελήματα για την ΑΕΠ.
9: Το έβαλες και κάρτα στο εισαγωγικό σου. Την κατάθεση Τρίμπαλη.
1: Ο οποίος είπε ότι είχα τις ερωτήσεις.
9: Είχα έτοιμες ερωτήσεις και μου δώσανε και μπράβο γιατί τα πήγα και καλά.
6: Δηλαδή ανταποκρίθηκα. Γιατί τότε σας έφταναν οι 120 ψήφοι και
9: τα είπε στο δικαστήριο.
0: Ωρε Τρίμπαλο από τον Τρίμπαλη. Ωρε Τρίμπαλιά. Ναι. Αυτά είναι τα νέα στοιχεία. Μεταξύ άλλων είναι τα αυτοκίνητα, είναι οι αναλήψεις, είναι η κάρτα, είναι η δήλωση του κυρίου Τρίμπαλη στο δικαστήριο Νόρκος.
1: Ναι.
0: Η δήλωση ότι εμένα μου τις δώσαν τις ερωτήσεις και μου είπαν ότι πήγα και εξαιρετικά. Και μάλιστα περιμένει το παιδί γιατί έχει πάρει από μόρια για να δώσει και πανελλήνιες τώρα. Μήπως πηγαίνει και σε καμιά άλλη σχολή, ακόμα καλύτερη σχολή. Γιατί εμείς τα δικά μας τα παιδιά τα βοηθάμε, ρε παιδί μου, να προοδεύσουμε.
1: Θα βάλουμε ένα 10%
0: και πάρει μεταγραφή. Αυτά, κύριε Βορύδη μου, προς Θεού, μα τι λέτε τώρα. Δεν είναι νέα στοιχεία. Γιατί θέλετε να μπλοκάρετε την εξεταστική και επειδή η ερώτηση ουσιαστικά αυτή είναι με το θέμα των 151 ο κύριος ετοιμάζει

0: τόσα χρόνια δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας. Αλλά τώρα που υποβαθμίζετε την υπόθεση, βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας για να γλιτώσετε την εξεταστική.
1: Μα και η ίδια νομίζω η πρόταση το βάζει. Το ζήνω αυτό. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
0: Τι εννοείτε?
1: Ότι είναι ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και
2: δεν το βάζει. Ασφάλειας.
0: Είναι το ίδιο τώρα αυτό που λέτε.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι προφανές να σας μιλήσω τελείως ενεκτικά.
0: Να μιλήσετε, ναι.
2: Θα θέμα της κατασκοπίας.
1: Η κυβέρνηση δεν θέλει εν ώψη εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία. Η κυβέρνηση δεν θέλει εν ώψη εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία.
3: Να το πούμε και εμείς άλλη μια φορά. Η κυβέρνηση δεν θέλει εν ώψη αυτή την εκκρεμωδικία. Όταν μιλάς ανοιχτά, ρε παιδί μου.
4: Ειλικρίνεια, τι ωραίο πράγμα.
3: Τι ωραίο πράγμα όταν μιλάς.
4: Και την αναγνωρίζουμε.
3: Βέβαια το αναγνωρίζουμε. Και μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μουσική και περισσότερα μπράβο. Μόλις επιστρέψουμε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει: η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Ο Ομάν και η Ιράν διεξάγουν συνομιλίες για τα στενά απουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οριοθετήθηκε η αγροτοδασική πυρκαγιά στο Άνω Γαύριο, στην Άνδρο. Στη Σαλαμίνα συνεχίζεται η κατάσβεση εστιών της φωνικής χθεσινής πυρκαγιάς με 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και πολλές καταστροφές. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Κατηγορούν την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα. Η νέα τουρκική απόφαση για τα θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μία ακόμη διεθνής πειρατεία, τονίζει ο Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, τονίζει ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, σημειώντας πως η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτήν την εξέλιξη. Και ο καιρός έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Στα δυτικά και ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητή ως 4 μποφόρ, από 20 έως 34 βαθμούς θερμοκρασία, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε και στο δεύτερο μέρος. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα, 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πάντα avec Σάββατ Παναγιωτίδες, γιατί εμείς είμαστε διεθνείς. Μέρος βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Τελειώσαμε το πρώτο μέρος. Θα κάνουμε μια μικρή σύνδεση με τα προηγούμενα. Ο κύριος Κερίδης πηγαίνει στην εκπομπή της κυρίας Λιμπεράκη. Η κυρία Λιμπεράκη το στριμωγνεί λέγοντάς του για τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από το μονομελές πρωτοειδείο για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριος Κερίδης στριμωγμένος αποφασίζει να πει τη μεγάλη κουβέντα. Ναι. Η κυβέρνηση, για να είμαι καθαρός και για να μιλάμε καθαρά, δεν θέλει εν όψη
1: εκλογών
0: αυτήν την εκκρεμωδικία.
1: Που θα μπορούσε να πει απλά η κυβέρνηση δεν θέλει αυτήν την εκκρεμωδικία και δεν του λέει και κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει να πει όλη την αλήθεια.
0: Όλη την αλήθεια. Ενώ θέλουμε να πάμε να είμαστε καθαροί και να λέμε ότι ορίστε ρε παιδιά, γιατί εκδικάστηκαν. Εμείς σαν εκπομπή, πριν περάσουμε στο επόμενο μεγάλο θέμα, είναι ουσιαστικά η σύνδεση με αυτά τα οποία λέγαμε, με το θέμα το οποίο αφήσαμε πίσω, αυτό με τον κύριο Κερίδη και με την εκκρεμωδικία εν όψη των εκλογών, γιατί δεν είναι η μόνη υπόθεση την οποία έκλεισε η κυβέρνηση. Και θα καταλάβετε τι λέμε. Η Βουλή έκρινε την ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, αυτού του μεγάλου τραπεζίτη, τον ευχαριστούμε, και ο ίδιος έστειλε μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που προσπαθούν να βάλουν και πόδια, Παναγιά μου, χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Στουρνάρα μας, γιατί είσαστε ο μόνος τραπεζίτης που μας έβγαλε από τη φτώχεια, βέβαια και ο μόνος που μας ξαναέριξε, αλλά εμείς έχουμε να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ.
1: Να πούμε και ότι ήταν με τις ανανεώθηκε τη θητεία του για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ναι, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
0: Μπορούσε
1: να περάσει και μόνο με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αλλά και η επιλογή του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει δείχνει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Θα πω εγώ. Δείχνει κάτι.
0: Δείχνει κάτι.
1: Ο κ. Πιερακάκης σημείωσε ότι είναι ο πρώτος τραπεζίτης,
0: ναι,
1: με τρεις συναπτές θητείες.
0: Ήταν και ο κ. Ξενοφόνος, αλλά δεν ήταν συνεχόμενο.
1: Ήταν σπαστές του Ζόλου.
0: Σωστά του κ. Πιερακάκης. Λέει και πράγματα που είναι σωστά. Για τα παγκρονίζει στην πραγματικότητα. Πού και πού. Πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Γιάμαλη, Αναστασία Γιάμαλη, για τις εκκρεμότητες τις οποίες με ένα κόπο δύο κέικ, που έλεγε ότι φαρίνα γιώτη, έκλεισε η κυβέρνηση μέσα σε ένα πουσουκού, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έρχονται εκλογές. Μα καλένε το 27, 26, τώρα όποιος αντέξει. Είπαμε, πάμε να τις ακούσουμε το... Πώς θα το πούμε τώρα αυτό, τη σύμπτυξη.
1: Ναι.
0: Μπράβο, τη συμπερίληψη.
2: Αν δεν έχει καταστεί σαφές μέχρι τώρα, να το εξηγήσουμε. Μέσα σε ένα μόλις 24ωρο η κυβέρνηση έβαλε μπλόκο σε δύο μεγάλες υποθέσεις, σε δύο μεγάλα σκάνδαλα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις υποκλοπές. Γιατί όπως είχε πει σε προηγούμενο χρόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει την πλειοψηφία, τέλος.
3: Δεν έχει δικαίωμα, Ευρωπαίοι, και να μας πει αν θεωρεί ένοχο του Βορύδη.
4: Μα προφανώς δεν είπα
3: δεν έχει δικαίωμα.
4: Αυτό. Εγώ δεν είπα.
3: Ξέρετε τι δικαίωμα έχει μόνο.
4: Να ελεγχθούν.
3: Τι δικαίωμα έχει μόνο.
4: Λέει,
3: δείτε, λέει, πολύ ωραία, λέει, δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν? Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή? Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της? Η Νέα Δημοκρατία.
4: Εντάξει.
3: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν θα ελεγχθούν. Τελεία.
2: Αυτά τον Ιούλιο που μας πέρασε. Η κυβέρνηση τώρα επέλεξε να χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία των 151 για να αποφύγει τη σύσταση της εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών υπό το φως της απόφασης του πλημελιωδικίου, ενώ μια μέρα νωρίτερα, με τον ίδιο τρόπο, απέρριψε τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους κυρίους Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ίδια είχε κάνει η γαλάζια πλειοψηφία και με την πρώτη δικογραφία που αφορούσε τους κυρίους Βορύδη και Αβγιανάκη. Γι' αυτό και έγινε μόνο εξεταστική και θυμάστε τους φραπέδες και τους χασάπιδες να παρελάβουν. Αυτό δεν ήθελε να το ξαναζήσει προφανώς το Μαξίμου. Όπως δεν ήθελε να γίνει εξεταστική και για τις υποκλοπές υπό το φως της απόφασης του πλημελιωδικίου, αλλά και των όσων έχει αποκαλύψει μετά την καταδίκη του ο Μίστερ Ιντελέξα, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν. Και μάλιστα το έκανε με κοινοβουλευτικό τέχνασμα, θέτοντας δηλαδή ζήτημα εθνικής ασφάλειας που ανεβάζει τον πήχη για την έγκριση στις 151 ψήφους αντί για τις 120. Θυμίζω ότι για την προηγούμενη εξεταστική το 2022, πάλι για τις υποκλοπές, δεν είχε τεθεί θέμα εθνικής ασφάλειας. Σας θυμίζω ότι η κυβερνητική γραμμή είναι ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι υπόθεση, πώς το είχε πει ο κύριος Μαρινάκης, υπόθεση ιδιωτών.
5: Υπόθεση ιδιωτών ήταν η συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση στην οποία ήταν κατηγορούμενοι 4 ιδιώτες και εξεδόθη μια πρωτόδικη απόφαση.
2: Όμως είναι υπόθεση ιδιωτών και μπορεί να γίνει εξεταστική ή δεν είναι υπόθεση ιδιωτών και τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση που εξελέγει με σημαία τον σεβασμό στους θεσμούς τους έχει κάνει λάστιχο για να καλύψει τις πομπές της. Γιάννης Κερνάη, Γιάννης Πίνη ή αλλιώς θεσμική εκτροπή σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι της Βουλής.
0: Τα κλείσαμε, ωραία.
1: Έτσι γίνεται.
0: Μέσα 24 ώρες μπλόκο σε δύο υποθέσεις και μάλιστα δύο μεγάλες υποθέσεις εν ώψη εκλογών. Θα πούμε εμείς ή θα προσθέσουμε. Το έχει κάνει κανένας άλλος? Όχι.
1: Όχι.
0: Είμαστε εμείς η κυβέρνηση που το έκανε. Ναι, για να χρησιμοποιήσουμε λίγο και τη διαλεκτική μέθοδο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Μπράβο μας, μπράβο μας. Πάμε παρακάτω, ρε φίλε. Έτσι πάνε μπροστά οι χώρες.
1: Έτσι.
0: Δεν το κατάλαβα. Ωραία, και το τελειώσαμε και αυτό. Πάμε να ακούσουμε όμως και μερικές θεσμικές ακροβασίες.
1: Και έτσι μπορείς να το πεις.
0: Έτσι μπορείς να το πεις, μπράβο. Θεσμικές αντιφάσεις, μάλλον την επιλεκτική ευαισθησία της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς. Πότε δηλαδή επιλέγουμε αυτό, όταν μας συμφέρει φυσικά, και πότε επιλέγουμε το άλλο, όταν πάλι μας συμφέρει. Τουλάχιστον το μας συμφέρει είναι σταθερό. Όταν μας συμφέρει.
6: Και ενώ οι πολίτες βαθμολογούν κάτω από τη βάση, όπως βλέπετε, τη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας, αξίζει να δει κανείς την επιλεκτική ευαισθησία έναντι των θεσμών. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Παράδειγμα πρώτο, την ώρα που η κυβέρνηση λέει:
5: έχουμε απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη, αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφαση της δικαιοσύνης.
6: Εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια η ΕΕΠ, την οποία υποπτεύει απευθείας ο Πρωθυπουργός, αρνείται να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διατάσσει την ενημέρωση του κυρίου Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του.
7: Δικαιωμένος από το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά να μην εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης την απόφαση και να αναγκάζουν να πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
6: Παράδειγμα δεύτερο, την ώρα που ο πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας τις διαρροές από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Πέμπτης, συμπληρώνονται 6 ολόκληροι μήνες που μένει άπραγος παρά την κατάθεση μάρτυρα στη δίκη των υποκλοπών για στημένες ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.
8: Μου έδωσαν τις ερωτήσεις που θα απαντούσα στην Εξεταστική και όταν βγήκα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν εντάξει, μάθαμε ότι τα είπες καλά.
6: Έχει ζητηθεί επισήμως η διερεύνηση του θέματος, η κυβέρνηση όμως...
9: Έχετε εδώ και τόσο καιρό άπραγη ένας μάρτυρας να καταθέτει ενόρκως ότι του είχαν δοθεί ερωτήσεις και οι απαντήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή. Από τις 25 Νοεμβρίου του 2025 έχω κάνει διάβημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής γι' αυτό ακριβώς το θέμα.
6: Ίσως δεν είναι να απορεί κανείς γιατί οι πολίτες σε ποσοστά έως και 80% όπως βλέπετε εμφανίζονται βέβαιοι ότι δεν θα αποδοθεί τελικά δικαιοσύνη σε καμία από τις τρεις μεγάλες υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη στη χώρα μας.
0: Ναι, μωρέ, καλύτερα έτσι. Το άμα είναι να τα ξέρουμε κιόλα και μας πιάνει και στεναχώρια και να νομίζουμε ότι δεν έχουμε και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε. Εντάξει, καλύτερα έτσι. Μια χαρά έχουμε βέβαια μιας, αυτό που λέμε, επιλεκτική ευαισθησία σε κάποιους. Αλλά εντάξει, πες μου έναν άνθρωπο που δεν έχει αδυναμίες. Πες μου, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει τελειότητα.
1: Ο Άρης Πορτοσάλτ. Σου είπα μόλις. Σου είπα μόλις και σου κάνω και πάσα.
0: Πω πω πω, ο Άρης Πορτοσάλτε, δεν έχει αδυναμίες.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Κοίταξε, ο Άρης Πορτοζαρίδης έχει πνίξει τις αδυναμίες του λόγω της αντικειμενικότητας.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Επειδή πρέπει να υπηρετήσει, ας πούμε, την αντικειμενικότητα, ναι, δεν μπορεί να έχει αδυναμίες.
1: Δεν τον αφήνει το, το καθήκον.
0: Δεν τον επιτρέπει το καθήκον. Κατάλαβες. Οπότε και αυτές τις αδυναμίες, τις οποίες κατά καιρούς σαν άνθρωπος μπορεί να
1: διαφαίνονται.
0: Να διαφαίνονται, ας πούμε, βρίσκει έναν τρόπο.
1: Ναι, είναι και τεχνητές, ας πούμε, κάποιες έτσι, από αυτούς που μας πολεμάνε.
0: Ναι.
1: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: 100%.
1: Πάμε τώρα.
0: Πάμε τώρα στα παραλυπόμενα του μεγάλου τελικού, στο επεισόδιο το οποίο έγινε ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Ευαγγέλη Μαρινάκη, και στον κύριο Δημητριάδη Γρηγόρη, ανυψιό του Πρωθυπουργού. Δεν νομίζω ότι έχει άλλη ιδιότητα.
1: Δεν έχει άλλη ιδιότητα.
0: Τώρα, όχι. Ναι, το ανύψει. Πάμε να ακούσουμε αντικειμενική καταγραφή και κρίση των γεγονότων από τον βασιλέα της αντικειμενικότητας.
10: Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, φαντάζομαι, πήγε ως φύλαθος. Δεν πήγε ως κάτι άλλο. Δεν πήγε σαν κάτι άλλο για να πήγε ως φύλαθος.
11: Δεν βρείτε τις οικογένειες του Ολυμπιακού τώρα. Η μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού είναι μία.
10: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πήγε και ένας άλλος άνθρωπος που τον λένε Δημητριάδη. Και μπορεί να έχει με τον Δημητριάδη ό,τι έχει. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει δικό του θέμα. Γιατί θέλω να πω ότι δεν εμπλέκεται. Ο Δημητριάδης πάει με τη γυναίκα του. Ναι. Πάει με την οικογένειά του. Δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να φάει μπούφλα.
11: Έτσι έγινε, έφαγε μπούφλα.
10: Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η επίθεση. Δεν την καταλαβαίνω. Mm. Ο καθένας πάει, βέβαιος θα πάει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Υπάρχει να μην πάει. Αλλά σε μια κοινωνία ζούμε, σε ένα περιβάλλον ζούμε. Και πόσο μάλλον σε ένα μικρό περιβάλλον ενός γηπέδου. Θα ανεχτούμε ο ένας την παρουσία του άλλου. Αν δεν μπορούμε να ανεχθούμε, ας κάτσουμε σπίτι μας.
0: Ας δοθεί από το κλειστοκύκλωμα του γηπέδου.
10: Να δοθεί, βεβαίως και να δοθεί.
0: Όλο το περιστατικό.
11: Γιατί εμείς βλέπουμε εδώ το μπλουζάκι του πρόεδρου του Ολυμπιακού. Είχε σχιστεί τελείως. Άρα υπήρχε ένταση εκεί.
10: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν ξέρω, μπορεί να το τράβηξω. Άλλο θέλει, αλλά ας δοθεί όλο το βίντεο. Εννοείται να το δούμε.
0: Ένας μεγάλος επιχειρηματίας μιας χώρας. Όποια χώρα και είναι αυτή. Αισθάνεται την άνεση να σηκώσει σε δημόσια θέα το χέρι του και να χαστουκίσει τον πρώην διευθυντή του Πρωθυπουργού. Στέλνει όλα τα λάθος μηνύματα σε πάρα πολλά επίπεδα. Ωραίο.
1: Φανταστικό.
0: Να ανοίξουν οι κάμερες. Εσύ είδες τις κάμερες, εσύ, Γαλάτια.
1: Το βαρ. Ναι,
12: όχι, όχι στη βία στα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
12: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πρέπει να.
0: Όχι, δεν είπαμε, ρε παιδί μου. Αλλά είναι φοβερό τώρα να μην ξέρεις τι διαφορές έχει ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Δημητριάδη.
12: Ποιος δεν είχε αυτή την απορία, ποιος την είχε, γιατί δεν άκουγα όλο το ηχητικό.
0: Ο κύριος Πορτοσάλτε.
12: Α, δεν ήξερα.
0: Όχι, δεν ήξερα. Δηλαδή,
1: δεν ήξερα, ναι, τι διαφορά υπάρχει.
0: Τι διαφορά υπάρχει. Δεν ήξερε
1: η διαφωνία.
0: Η διαφωνία, ναι. Και δεν πάει και το μυαλό μας. Και δεν πάει και το μυαλό μας.
12: Ναι. Το μυαλό μας μπορεί να πηγαίνει κάπου.
0: Ναι.
12: Αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Ποτέ.
12: Πώς λένε όταν κλείνει μία πόρτα σε ένα σπίτι, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι.
0: Πολύ περισσότερο όταν η πόρτα κλείνει πάνω σου.
12: Τι περισσότερο?
0: Όταν η πόρτα κλείνει πάνω σου.
12: Ναι.
0: Και δεν μπορεί και να μην θυμάσαι. Βέβαια, δεν είναι καλό τώρα ένας επιχειρηματίας σύμφωνα με τον άλλον παρευρισκόμενο στο πάνελ να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Να δίνει αυτό το παράδειγμα.
0: Δίνει αυτό το παράδειγμα. Ενώ όταν είναι ο πρώην διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου σκαρφαλωμένος, κάνει χειρονομίες και φτύνει. Εντάξει, αυτό δεν είναι και.
12: Τι σοκαριστική που ήταν αυτή η στιγμή. Εσύ μου το δείξω στο βίντεο αναλυτικά, δεν το είχα δει.
0: Εμείς έχουμε μόνο σαν εκπομπή πάνω από 10 βίντεο που γράφουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
12: Φτύνει δηλαδή σαν να είναι. Κούλικα.
0: Κανονικό.
12: Πραγματικά. Ναι, ήταν μια εικόνα
0: αποκουριστική.
12: Στην κυριολεξία και αποκουριστική.
0: Αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Δεν δίνουμε τέτοιο. Αυτό είναι έξω από τα παραδείγματα. Out of focus. Κατάλαβες.
12: Ναι.
0: Εμείς.
12: Εντάξει.
0: Όχι βία.
1: Όχι βία.
12: Να είμαστε ψύχρεμοι και ήρεμοι.
0: Εγώ λέω κάτι.
12: Να λύνουμε τις διαφορές μας πολιτισμένες.
0: Πάνω απ' όλα. Εγώ λέω κάτι άλλο. Όταν εσύ είσαι ένας θεσμικός παράγοντας με την έννοια του πολιτικού θεσμικού παράγοντα. Έτσι. Διευθυντής του πολιτικού γραφείου, διευθυντής του Μαξίμου. Και διακρίνεις μία ένταση ή την προσπάθεια να δημιουργηθεί μία ένταση, όχι από σένα, από κάποιον άλλον. Δεν οφείλεις να έχεις το μυαλό, την ψυχραιμία και πάνω απ' όλα την ικανότητα, γιατί έχεις κυβερνήσει, κατά κάποιο τρόπο αυτό να το σβήσεις.
12: Αυτό αφορά βέβαια όλα τα δημόσια πρόσωπα, έτσι, δηλαδή. Ναι,
13: νοητά, αλλά πόσο μάλλον εάν είσαι κυβερνητικό στέλεχος το οποίο έχει γι' αυτό.
0: Μιλάμε κυρίως για πολιτικό πρόσωπο.
13: Για ένα πρόσωπο
0: που στον επιχειρηματία, δεν αναποθέτει κάποιο τις τύχες του. Στον πολιτικό τις αναποθέτει.
13: Εκτός αν είναι εργαζόμενός του, ας πούμε. Αλλά ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, φύγε εκείνη τη στιγμή, δεν χρειάζεται ούτε εντάσεις. Και έλα όταν θα σε πληροφορήσουν οι παρατρεχάμενοι σου που έχεις αρκετούς,
13: ναι,
0: ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Για έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται τύχες της χώρας, όχι της επιχείρησής του,
13: και λεπτά θέματα,
0: το μέλλον μας,
13: ναι, εθνικά,
0: ναι,
13: κατασκοπία,
0: θεωρώ ότι έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί.
12: Εντάξει, στην προκειμένη βέβαια και από την άλλη πλευρά υπάρχει, είναι ένας πολυπαράγοντας
0: 100%.
12: Ο Μαρινάκης, που σίγουρα και αυτός βάλει σε αυτό που λέμε πορεία και τύχη της χώρας.
0: Ναι, αλλά όχι στο βαθμό που το κάνει, που το πράττει και λειτουργεί και είναι χρέος του ένας κρατικός λειτουργός.
13: Και όχι με την ίδια ευθύνη εφόσον δεν έχει αποφασίσει να πολιτευθεί. Αν κατέβει, ο κύριος Μαρινάκης υποψήφιος, να κάνουμε την ίδια κριτική, ας πούμε.
0: Ναι.
13: Αλλά εφόσον δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν μπορούμε να τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι.
12: Ναι, έχει. Η επιχειρηματολογία σας είναι τρανταχτή. Δεν θα διαφωνήσουμε.
0: Ωραία. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις ή να σου βάλουμε βούλτεψη?
13: Θέλεις να ακούσεις λίγο βούλτεψη πριν.
12: Πάλι, βούλτεψη. Ναι.
0: Όχι, άμα δεν θέλεις, εμείς είμαστε. Ξέρεις, ό,τι θέλεις.
13: Ό,τι θέλεις.
12: Για να ακούσουμε, πάμε.
0: Για να ακούσουμε λίγο βούλτεψη, γιατί πρέπει να στηρίζουμε τον Γρηγόρη.
14: Παρακούστε με, θέλω να πω κάτι. Επειδή όλη μέρα ακούμε, η κομπέση θα σας βάλει μέσα, είστε συμμορία, είστε μαφία, είστε εγκληματική οργάνωση, ο θείος, ο ανιψιός, θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά και να ακουστεί. Ο ανιψιός έχει δική του εταιρεία και σιτίζει κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες. Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω, και όταν όλη μέρα κατηγορούμε ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορίτες, να προσέχουμε, να βουτάμε λίγο τη γλώσσα μέσα στο κεφάλι μας.
15: Λοιπόν,
14: ο άλλος δουλεύει, βγάζει λεφτά και πληρώνει υπαλλήλους.
15: Κυρία Βούλτεψη.
14: Λοιπόν, να προσέχετε ποιους βρίζετε.
15: Κύριε Μάντσο, σας
14: τον
15: παρακαλώ.
14: Ανιψιό, λέτε. Τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη που τον βρίζει το λιμέρα.
16: Τον άνθρωπο που παρετήθηκε για τις υποκλοπές.
14: Δεν παρετήθηκε.
16: Τον άνθρωπο που τα πήρε όλα πάνω του. Για να μην τα πάρει ο ίδιος ο υπουργός.
14: Έχει απαντήσει.
16: Ο άνθρωπος που δίνει συνεντεύξεις και λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του. Για να μην τα πάρει ο υπουργός.
14: Πολιτική ευθύνη πήρε. Είμαστε συμμορία. Είμαστε. Εγώ είμαι συμμορία.
17: Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ.
14: Είμαι μαφία.
0: Μήπως σημειώσουν δημοσιογραφικά την είδηση.
12: Για σας τα λέει αυτά προκαταβολικά.
0: Ναι.
13: Καταρχάς.
0: Καταρχήν δεν παρετήθηκε, είπε. Μήπως έχουμε κάτι άλλο, ξέρουμε κάτι άλλο.
13: Ναι.
12: Αυτό το είπε εν τη ρήμη του λόγου.
13: Κατά δεύτερον.
12: Μην διαβγκολάμε σε κάθε.
13: Νομίζω ότι ακυρώνει και το επιχείρημά σου, γιατί σου λέει ότι είναι επιχειρηματίας.
0: Και επιχειρηματίας.
12: Επίσης, μάθαμε κάτι άλλο, ότι τελικά.
0: Ότι άμα είσαι επιχειρηματίας, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν αρχίσει να χλέπα.
12: Ναι, μπορείς να έχεις άσυλο.
0: Ναι.
12: Γιατί χάρη σε σένα, ασυλία.
13: Σιτίζεται κόσμο.
0: Ναι, σιτίζεται οικογένεια.
12: Σιτίζεται κάποιοι.
0: Ναι.
12: Άκουσαν τώρα, ναι. Εντάξει, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να το γιορτάσουν σήμερα αυτό. Και να ξέρουν ότι δεν υπάρχουν όρια. Δεν υπάρχουν. Μπορούν να κάνουν ό,τι νομίζουν, όπως νομίζουν, όσο.
13: Και όσο πιο πολλά στόματα σιτίζεις, τόσο πιο πολύ ελευθερία έχεις.
0: Βέβαια.
12: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο με αφορμή την άσκηση ανέρεσης της απόφασης για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
12: Το πρόβλημα εδώ είναι αν έκανε 22, 23, 25 χρόνια, αν δεν τα ολοκλήρωσε, γιατί πάνω σε αυτή τη λογική στηρίζεται.
0: Ναι.
12: Η απόφαση ότι δεν έχει κάνει, δεν έχει εκτίσει καθαρά 25 χρόνια κάθριξης. Είναι φαντάζομαι με βάση αυτό το σκεπτικό μεικτά, ας πούμε, κάπως έτσι, δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος. Μάλλον ο νόμος έχει κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις.
0: Έχοντας κάνει ρεπορτάζ, έχοντας εξετάσει την ιστορία, είναι το ότι ο κύριος Γιωτόπουλος με ή χωρίς, εγώ είμαι κατά του να βγει, το είπα και στην κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Okay, και θεωρώ ότι μάλιστα και σε περιπτώσεις τρομοκρατίας θα πρέπει το νομικό πλαίσιο να είναι διαφορετικό. Κλείνω την παρένθεση. Okay. Ο κύριος Γιωτόπουλος, και μάλιστα και σε ερώτηση του κυρίου Πρετεντέρη στην Ιωάννα Μάνδρου, είπε και τοποθετήθηκε, και σωστά τοποθετήθηκε η Ιωάννα Μάνδρου, ότι έτσι κι αλλιώς του χρόνου βγαίνει.
12: Αυτό. Δηλαδή εδώ έχουμε
0: Θέλουμε να κάνουμε λίγο σοου.
12: Η οποία δεν έχει πραγματική ουσία.
0: Βέβαια.
12: Γιατί είναι θέμα κάποιων μηνών, ενός έτους, δύο ετών, είναι εκεί.
0: Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βγει πιο μπροστά. Όχι. Αλλά...
12: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγει πιο μπροστά, αλλά εδώ ασχολούμαστε με λεπτομέρειες και δεν μιλάει κανένας για την ουσία.
0: Ναι,
12: η ουσία είναι, πρέπει στην Ελλάδα να ισχύσει το ότι όταν έχεις πολλές φορές ισόβια. Που τι σημαίνει το ισόβια ή πόσο μάλλον πολλές φορές ισόβια, ότι είσαι επικίνδυνος.
0: Σωστά.
12: Για το κοινωνικό σύνολο.
0: Ναι.
12: Θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα αποφυλάκησης. Το ρωτώ. Ρωτώ, έτσι. Δεν τοποθετούμε καθαρά.
0: Εγώ λέω κάτι άλλο.
12: Διότι βλέπουμε, αισθάνομαι ότι πολλές φορές βλέπουμε, εστιάζουμε στα δικαιώματα του καταδικασμένου, παύλα δολοφόνου, παύλα εγκληματία, περισσότερο σε σχέση με την προστασία του κοινωνικού συνόλου.
0: Και
12: κάποια στιγμή ίσως θα έπρεπε αυτή η ζυγαριά να αντιστραφεί.
0: Μάλιστα. Και μερικές φορές εστιάζουμε περισσότερο στο να αλλάξουμε την ατζέντα. Γιατί την πρωτοβουλία αυτήν την ανέλαβε ο κύριος Τζαβέλας, αλλάζουμε την ατζέντα για τον κύριο Τζαβέλα που τον είχα.
12: Δεν είχε κανένα νόημα. Σωστά, έχεις δίκιο και σε αυτό. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Μπράβο.
12: Όλο αυτό είναι άνευ ουσίας, πραγματικά. Άνευ.
0: Ναι. Να είσαι καλά, Γαλατίου μου.
12: Γεια σας.
0: Καλή σου συνέχεια. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγωπούλου. Απάντα και ο πιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Σταρταρή Σταύρο Αμάρατο στο 213-09-09-100. Μείνετε συντονισμένοι. Να έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο επιχειρηματικό βράδυ. Τα λέμε αυτήν την ίδια ώρα αύριο εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
13: Να είστε καλά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine. Το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Aegeo Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
1: Σαν το νερό δεν έχει.
2: Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πώς.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων 330 γραμμάρια 2,79. Και δημητριακά γρανόλα 600 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στην μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στην μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 90.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
3: Νόμος Φλωράνς, είναι το δίκιο του εργάτη.
4: Γεια χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί, όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.

αστέρια σου στερεώματα, πείματα κι στοιχή. Γύρω από το φως χορεύουνε τις νύχτας πεταλούδες. Έλαμπαν χθες εκεί ψηλά κι αλλού θα ανάψουν αύριο. Φωτίζουν μες στις φούχτες μου

να μου πεις για τις σκιές της οροφής, για αυτά τα σχέδια τα παλά, θα μου το πεις απλά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10. Το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's
4: here in the morning. Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Ήταν βέβαια η Annie Lennox με τους Eurythmics, το ντουέτο που έφτιαξε μαζί με τον Dave Stewart στη δεκαετία του 70, και απόψε θα ακούσουμε τραγούδια από γνωστές μπάντες και καλλιτέχνες της εποχής, αλλά όχι τις επιτυχίες τους. Γι' αυτό το πρώτο ήταν το Never Gonna Cry Again από τους Eurythmics, και συνεχίζουμε με τους A Flock of Seagulls. Το Wishing ήταν η μεγαλύτερη τους επιτυχία. Εδώ ακούμε το

Αιγαίο Live 95 και 8. Είμαστε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Γιώργος Περής ως τις 12 με την εκπομπή Rock O'Clock απόψε Παρασκευή και το μουσικό μας ταξίδι είναι στη Μεγάλη Βρετανία στις αρχές της δεκαετίας του 80 και στα σχήματα που έγιναν αργότερα γνωστά. Ακούμε τα πρώτα τους βήματα, όπως είναι οι Simple Minds, τεράστια επιτυχία τη δεκαετία εκείνη, με τα Don't You Alive and Kicking και τις μεγάλες περιοδίες τους που τους έκαναν Super Group. Από το 1980 όμως τους ακούμε στο Sweat in Bullet.

Αυτή ήταν η αγαπημένη Simple Minds και συνεχίζουμε σε ένα πιο ηλεκτρονικό pop σχήμα, τους Human League, οι οποίοι και ξεκίνησαν το 1979. Δύο χρόνια αργότερα, το 1981, κυκλοφορούν το τραγούδι Boys and Girls.

από τις αξιολογότερες φωνές της βρετανικής pop σκηνής, ο Philip Okey, στους Human League. Πάμε να ακούσουμε Orchestral Maneuvers in the Dark. Δύο παγκόσμια hits έκαναν εκείνη την εποχή, το Electricity και το Enola Gay. Διαλέγουμε εμείς κάτι άλλο από την πρώτη τους περίοδο. Είναι το Red Frame White Light.

Είμαστε στη Μεγάλη Βρετανία. Απόψε, στις αρχές της δεκαετίας του 80, με γνωστές μπάντες, αλλά λιγότερο γνωστά τα τραγούδια τους. Ήταν η OMD και πάμε στους The Undertones. Η μεγάλη τους επιτυχία ήταν το Teenage Kicks, ενώ ακούμε το Beautiful Friend.

Αυτοί ήταν οι Undertones και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Thomas Morgan Robertson, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός με το καλλιτεχνικό του Thomas Dolby. Εκείνη την εποχή, αρχές της δεκαετίας του 80, ξεκίνησε και εκείνος το άλμπουμ του, το πρώτο, το The Golden Age of Wireless, είχε, περιλάμβανε το μεγάλο hit She Blinded Me With Science, αλλά εμείς διαλέγουμε να ακούσουμε το Urges.

Ήταν ο Thomas Dolby. Πάμε Σκωτία. Μένουμε πάντα Μεγάλη Βρετανία, καθώς ακούμε τις μπάντες από εκείνη την περίοδο στο μεγάλο νησί. Σκωτία λοιπόν, New Wave, Post-Punk έπαιζαν οι Altered Images. Η μεγάλη τους επιτυχία Don't Talk to Me About Love. Αλλά εδώ τους ακούμε στο A Day's Wait.

Altered Images, A Day's Wait, και συνεχίζουμε με κάτι που έχει αρκετό ενδιαφέρον, καθώς είναι το σχήμα που έφτιαξε εκείνη την εποχή, το 1979, ο Trevor Horn, ένας σπουδαίος παραγωγός με μεγάλες επιτυχίες κυρίως με τους Frankie Goes to Hollywood στη δεκαετία του 80. Έφτιαξε το ντουέτο The Buggles μαζί με τον Jeff Downs και ηχογράφησαν το τραγούδι Video Killed the Radio Star. Μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή, αξίζει να το αναφέρουμε σε εξαίρεση με τα υπόλοιπα που ακούμε απόψε, καθώς συμπίπτει με την έναρξη του μουσικού καναλιού MTV τότε. Μαθαίνουμε με τα λύπης ότι το MTV πάει για κλείσιμο. Θα έχετε διαβάσει και εσείς σχετικά. Ακούμε λοιπόν Buggles Video Killed the Radio Star, το οποίο τότε είχε ξεσηκώσει πολλή συζήτηση, καθώς τα video clips που κυρίως έπαιζαν από το MTV κατάφεραν να έχουν περισσότερη όθηση και λογικό στο κοινό από το ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95 και 8, το ραδιόφωνο του Δημοσίου Ερμούπολης, απόψε στο Rock O'Clock, η pop της δεκαετίας, των αρχών της δεκαετίας του 80, από γνωστές μπάντες αλλά με λιγότερα γνωστά τραγούδια τους. Πάμε να ακούσουμε τους Japan, τους σπουδαίου David Sylvian και το τραγούδι The Art of Parties.

Ήταν η Japan το συγκρότημα με το οποίο ξεκίνησε ο David Sylvian, σπουδαίος μουσικός. Έλεγαν ότι μπορεί να έχει την καριέρα του David Bowie ή του Brian Ferry. Αυτό δεν συνέβη, καθώς εκείνος διάλεξε ένα λιγότερο εντυπωσιακό και αρκετά σεμνό τρόπο να προωθήσει τη μουσική του τα επόμενα χρόνια. Η Heaven 17 ήταν από τις μπάντες οι οποίες είχαν αρκετή επιτυχία στα νεαρά κορίτσια εκείνες τις ημέρες. Το τραγούδι τους 1981 ήταν I'm Your Money.

Αιγαίο Live 95 και 8, το ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε επιστρέψει όλη σχεδόν η παραγωγή του σταθμού. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας aegeolive.gr για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα. Πολύ πλούσιο και φέτος. Επίσης υπάρχουν και podcasts από αρκετές από τις εκπομπές για να ακούσετε όταν δεν μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανά στους 95 και 8. Γιώργος Περής ως τις 12 με την βρετανική pop της δεκαετίας του 80 και τις μπάντες τις γνωστές αλλά με λιγότερο γνωστά κομμάτια τους, όπως ήταν το I'm Your Money των Heaven 17 και όπως είναι το Liars A to E με τους Dexys Midnight Runners.

παγκόσμιοι έγιναν με το Come on Eileen ήταν οι Texas Midnight Runners. Πάμε στους άλλους παγκόσμιους της δεκαετίας του 80, Tears for Fears, το ντουέτο που συνεχίζει να ηχογραφεί ως τις μέρες μας. Ο Kurt Smith και ο Roland Orzabal ξεκίνησαν το 1981, αφού διέλυσε το προηγούμενο τους σχήμα η Graduate. Έφτιαξαν τους Tears for Fears και το πρώτο τους τραγούδι ήταν το Suffer the Children.

από τους Tears for Fears στους Clash. Στο τέταρτο άλμπουμ τους, Sandinista, ο Mick Jones τραγουδά με την τότε φιλενάδα του, Ellen Foley, το Hitsville, UK.

Αυτή ήταν η Class, διαφορετική από το punk ύφος τους σε αυτό το κομμάτι, το Hitsville UK. Λίγο πριν τις 11 πάμε να ακούσουμε τους The Associates του Billy McKenzie, αυτής της σπουδαίας φωνής της βρετανικής pop. Ακούμε τους The Associates λοιπόν στο Q Quarters.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
3: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
4: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Ήταν ο Elvis Costello με την μπάντα με την οποία ξεκίνησε τους Attractions. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80 ακούμε μεγάλα ονόματα σε λιγότερο γνωστά τραγούδια τους. Το κομμάτι ήταν το You Little Fool και πάμε στους Madness που εκείνη τη δεκαετία μεσουράνησαν με σπουδαία τραγούδια όπως το One Step Beyond, Our House και άλλα. Διαλέγουμε από το 1983 Tomorrow's Just Another Day.

σπουδαία ονόματα εκείνη την εποχή, η pop στις αρχές της δεκαετίας του 80 με τους The Jam. Κυκλοφόρησε τα πρώτα του τραγούδια ο σπουδαίος Paul Weller, ο οποίος θεωρείται ο νονός της βρετανικής pop. Το τελευταίο έκτο άλμπουμ των The Jam ήταν το The Gift, κυκλοφόρησε το 1982. Εκεί συμπεριλαμβάνεται και το Shopping που ακούμε τώρα, ένα τραγούδι που γράφτηκε εκείνη την εποχή και μπήκε στην special έκδοση του δίσκου όταν επανακυκλοφόρησε λίγα χρόνια μετά.

Αφού λοιπόν άφησε τους The Jam, ο Paul Weller δημιούργησε τους Style Council. Λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία του ντεμπούτου τους, κυκλοφόρησε ένα mini album με τίτλο Introducing The Style Council, το οποίο περιλάμβανε τα πρώτα τους singles, αλλά και το τραγούδι Head Start for Happiness που ακολουθεί.

Αιγαίο Live 95 και 8, το ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο στο www.aegeolive.gr. Εκεί ενημερώνεστε και για το πρόγραμμα του σταθμού, τους παραγωγούς που επιστρέφουν όλοι σιγά σιγά για τη φετινή σεζόν και τα podcasts. Αρκετοί έχουμε κάνει τις εκπομπές μας σε podcast για να ακούτε όποτε εσείς θέλετε. Απόψε στην pop της δεκαετίας του 80 στη Μεγάλη Βρετανία, με γνωστά ονόματα και λιγότερο γνωστά τραγούδια τους. Μετά τους Style Council πάμε στους ABC, από το ντεμπούτο τους The Lexicon of Love, κλασικό pop άλμπουμ του 1982, είναι το τραγούδι Poison Arrow.

και στους Style Council λίγο νωρίτερα και τους ABC που μόλις ακούσαμε, είναι εμφανείς οι επιρροές της soul μουσικής στη βρετανική pop της δεκαετίας του 80, την οποία ακούμε απόψε. Όχι τόσο όμως στο επόμενο συγκρότημα, το οποίο έφερε επανάσταση εκείνη την εποχή. Μιλάμε για τους Cure, που το 1982, λίγο μετά το άλμπουμ Pornography, κυκλοφόρησαν ένα ακόμη single, Let's Go To Bed.

οι σπουδαίοι Cure, το συγκρότημα του Robert Smith, πολύ αγαπημένοι και στην Ελλάδα, συνεχίζουν να ηχογραφούν και πολύ αξιόλογα μάλιστα. Πέρυσι κυκλοφόρησε το τελευταίο τους άλμπουμ Songs of the New World, το οποίο ήταν στα καλύτερα για το 2024 παγκοσμίως. Συνεχίζουμε στην pop της δεκαετίας του 80 με τους Funboy 3, μια ακόμη σπουδαία μορφή εκείνη την εποχή στη Μεγάλη Βρετανία, ο Terry Hall και η μπάντα του. Ακούμε το The Telephone Always Rings.

ήταν η Funboy 3. Το 1982 οι Stranglers έχουν ήδη φτάσει στο 7ο άλμπουμ τους. Τίτλοφορείται Φελίν, καθώς η πάντα ξεκίνησε να ηχογραφεί το 1974. Από το Φελίν λοιπόν σε ένα τραγούδι που τραγουδά ο μπασίστας, ο Jean-Jacques Burnel, το European Female.

Είστε στον Αιγαίο Live 95 και 8. 10 με 12 και απόψε Γιώργος Περής, Rock O'Clock. Το μουσικό μας ταξίδι στη δεκαετία του 80, στις αρχές με την βρετανική pop. Ο Ian Dury το Γενάρη του 1984 κυκλοφόρησε το άλμπουμ 4000 Weeks Holiday. Εδώ ο σπουδαίος μουσικός μαζί με τις δικές του εμπνεύσεις χρησιμοποιεί αρκετές επιρροές από την δίσκο και τη funk μουσική, όπως θα καταλάβουμε και στο τραγούδι Really Glad You Came που ακολουθεί.

Really Glad You Came, τραγούδησε ο Ian Dury. Συνεχίζουμε με τους Dead or Alive, μια μπάντα που γνώρισε τεράστια επιτυχία στα μέσα της δεκαετίας του 80 με το You Spin Me Round. Εδώ τους ακούμε λίγο πριν στο τραγούδι The Stranger. Να θυμίσω ότι η βασική συνθετική διάδα, ο Pete Burns, ήταν και ο Wayne Hussey. Ο Wayne Hussey αργότερα γνωστότερος και με τους Mission. Και έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι η παραγωγή σε αυτή τη δουλειά των Dead or Alive ήταν οι τρεις σπουδαίοι παραγωγοί που ασχολήθηκαν με την πιο ελαφρά pop εκείνη την εποχή, η τριάδα Stock, Aitken και Waterman.

Αυτή ήταν η Dead or Alive. Συνεχίζουμε με τους Art of Noise, το ηλεκτρονικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε στις αρχές του 1983, στο οποίο συναντάμε ξανά τον σπουδαίο παραγωγό Trevor Horn, που συναντήσαμε και λίγο πριν στην εκπομπή με τους Buggles. Η Art of Noise και ένα κλασικό ηλεκτρονικό κομμάτι τους, μια κλασική σύνθεση πλέον, με λίγους στίχους, οι οποίοι είναι, όσο και ο τίτλος τους, Moments in Love.

Αυτή ήταν η Art of Noise. Επιστρέφουμε στους funk ήχους και soul για την pop, στην οποία βασίστηκαν αρκετές από τις μπάντες που ακούμε απόψε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 στη Μεγάλη Βρετανία. Και πάμε να ακούσουμε τους Special AKA, που ήταν το άλλο όνομα των The Specials, της μπάντας που είχε φτιάξει ο Terry Hall, που ακούσαμε λίγο πριν από τους Fanboy 3, λίγο νωρίτερα. Το 1984 λοιπόν κυκλοφόρησαν το άλμπουμ In The Studio, από όπου ακούμε το τραγούδι Bright Lights.

Η ώρα πλησιάζει 12, πλησιάζουμε και εμείς προς το τέλος της εκπομπής. Rock O'Clock απόψε με ταξίδι στη δεκαετία του 80, στις αρχές, στη Μεγάλη Βρετανία, με μεγάλα ονόματα αλλά με λιγότερα γνωστά τραγούδια τους. Θα κλείσουμε με μια αντιπροσωπευτική μπάντα της εποχής, τους Culture Club, που με αρχηγό τον George Dowd, δηλαδή τον Boy George, έκαναν τεράστια επιτυχία κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν ο Γιώργος Περής. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατού.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.